0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική. Oh!

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Κάνε κλικ ρυθμός 988.gr
2: για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

0: δικά σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Περισσότερη μουσική.

σου που έπεσα κλαρά και στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Show δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξύλι στα φανάρια.
1: Γέλιο από το ξημέρωμα.
2: Ραδιομαραθώνιος.
3: Ωχ, Παναγία.
0: Ο Γιαννάκης.
2: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
0: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Θέλω να πω τη φράση. Η φράση που μου είναι στο μυαλό είναι από το Star Trek που λέει πρώτε δώσε μου πίσω το πιλωτήριο.
1: Take it back, όπως είσαι.
0: Σας έδωσα το λέω όπως όταν φεύγει ο Jean-Luc Picard, ο κυβερνήτης του Star Trek, λέει πρώτε το πιλωτήριο δικό σου. Εχθές σου άφησα το πιλωτήριο και τα έκανα τα μούτρα σου.
2: Καλά, τι λες, καλέ, φανταστικά περάσαμε.
0: Γιατί μου στέλνανε εχθές ότι το κάνατε Κολομβία και δεν ήταν καν εδώ ο Θανάσης.
1: Όχι, όχι. Καθόλου Κολομβία.
2: Καθόλου Κολομβία.
1: Λίγο Ισπανία. Το φέραμε λίγο.
2: Είχε
1: όμως
2: ένα στοιχείο Λατινικής Αμερικής.
0: Ναι, δοκιμάσαμε. Έχω ήδη εδώ την Βασιλική δοκιμάσαμε και μου έχει κόψει συγκεκριμένα κομμάτια της εκπομπής, τα οποία και θα ακούσω. Καλημέρα.
2: Τι λες, καλέ.
0: Να καλωσορίσουμε τον συνεργάτη και φίλο μας και αδερφό μας και περαστικά να το ευχηθούμε. Μπορείς να μιλήσεις σε
3: εσά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή.
3: Έλειψα δύο μέρες και πέσαν τα νούμερα, είδα.
2: Ναι, πέσανε.
3: Ντροπή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι
1: το έγραψε και χθες το Ζάπι, ιστορικό χαμηλό για το Μάπε Σόου.
0: Ιστορικό χαμηλό, παιδιά.
2: Βροχή τα μηνύματα με ανησυχίες από τους Μάπες. Πού είσαι και τι γίνεται.
3: Πιστεύατε ότι σας παράτησα. Όχι, όχι, όχι. Ελπίσαμε παρατήρηση.
0: Ελπίζαμε ότι μας παράτησες, αλλά τελικά όχι. Παραμένεις προσκολλημένος. Δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, δεν μπορώ να καταλάβω μια εκπομπή που πάει τόσο χάλια, που τη βρίζουν όλοι κτλ. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε όλοι προσκολλημένοι και εμείς που την κάνουμε και εσείς που την ακούτε. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, τους κακομοίριδες του ελληνικού ραδιόφωνου που έλεγε και ο καλός αυτός άνθρωπος, το καλό παιδί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Γιατί συνεχίζουμε και ερχόμαστε εμείς αιμονικά, ενώ έχουμε εσύ Θανάση έχεις και επιλογές, αλλά εσύ θες να σε δω και οι υπόλοιποι έρχονται εδώ και την ακούνε. Δεν καταλαβαίνω. Ανοίξτε κανένα ρωτήσω όταν πεθάνω.
1: Ανοίξτε λίγο, ναι, γιατί είμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, Μάπες, καλή σας ημέρα. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αφήστε τους άλλους να ερίζουν για το ποιος είναι καλύτερος. Εδώ είμαστε στον πάτο του βαρελιού. Είμαστε...
1: Τώρα που είπες πάτο, ρε, εσύ πώς τα πέρασες χθες.
0: Θα σου πω.
1: Η
0: τελευταία τρύπα της Φλογέρας, ο τελευταίος τροχός της αμάξης, αποτελεί αυτήν εδώ την εκπομπή. Μάλλον. Ναι, αποτελεί αυτή. Αποτελεί αυτή εδώ η εκπομπή και όχι μόνο από εμάς αλλά και από εσάς μέσω του 698-104-104 και 6 στο Viber. Πάρτε κινητά στα χέρια, ελάτε στην παρέα, ανοίγουμε πόρτες, παράθυρα στον καφενέ αυτόν, στο καπηλιό, το ραδιοφωνικό που έρχεσαι όπως έχεις ξυπνήσει. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές, δεν υπάρχει playlist, δεν υπάρχει αρχή, μέση και τέλος. Αράζουμε, τα λέμε, μοιραζόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι ό,τι μας απασχολεί, χαρά, λύπη ή στεναγμός, άγχος ή ζόρι, το έχει κι άλλος τουλάχιστον ένας. Οπότε το λέμε, το μοιραζόμαστε και στο τέλος καταλήγουμε να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Λοιπόν, τι θα κάτσουμε τώρα εδώ πέρα να απλώσουμε τις αρρώστιες μας.
1: Βεβαίως.
0: Τα παθήματά μας, μία ο Θανάσης, μία εγώ. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μεγαλώνουμε ή δεν μεγαλώνουμε.
3: Εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, παιδιά, γιατί ο φραπές δεν έχει την ίδια γεύση με τα φάρμακα.
0: Αχ, σου κάνει την αντίθεση.
3: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά στο στόμα.
2: Πρέπει κάπως να καθαρίζεις την παλέτα σου. Να τρως μια καραμελίτσα ή κάτι.
3: Παλέτα αυτή δεν καθαρίζει εύκολα.
0: Μήπως ένα σορμπέ.
3: Όχι. Έχω μαζί τα φαρμακάκια μου εδώ, μην αγχώνεσαι.
0: Πόσα φάρμακα παίρνετε, παιδί μου.
3: Λοιπόν,
0: ο Θανάσης έχει μια φλεγμονή, παιδιά, από μια ρίζα δοντιού που έχει μείνει μέσα, τέλος πάντων.
3: Εντάξει.
0: Τα λέω τώρα, έχω τρικά πολύ χειρότερα τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων.
3: Αυτό έπαθε, παιδί μου, έπαθε ένα ωραίο πρίξιμο για να σα πεπονάκι, ναι. Κομπλέ, το προλάβαμε. Και την πρώτη.
0: Τι πρόλαβες, πήγες να πεθάνεις.
3: Εντάξει, την πρώτη.
1: Να δεν πέθανε. Δεν πρόλαβε.
0: Εντάξει, αυτό σωστά.
3: Την πρώτη μέρα πήρα 9 χάπια.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Όμως σου είπανε να τα πάρεις.
0: 9 χάπια δεν έπαιρνε στα καλύτερα του σταμάτη.
1: Μα πραγματικά.
3: Εντάξει, το ελάττωσα τώρα και τώρα είμαι στα 4. Κομπλέ.
1: Στα 4 είσαι πολύ καλά.
2: Αυτά είναι αντιφλεγμονώδη, φαντάζομαι.
1: Κάποια λένε κάποια.
3: Κάποια λένε για πόνο, κάποια λένε για το στομάχι, κάποια λένε για το κεφάλι.
2: Κάποια για την ψυχή.
3: Βαράνε όλα μαζί.
0: Ξεκινά, αν είναι βαρύ ο πόνο, πρέπει να πάρει εξίσου δυνατό φάρμακο. Το δυνατό φάρμακο μπορεί να σου πειράξει το στομάχι.
1: Προβιωτικά.
0: Μετά πρέπει να πα προβιωτικά για να ισοφαρίσεις εκεί, πώς λέγεται αυτή την. Πώς λέγεται η χλωρίδα.
1: Η χλωρίδα, ναι.
0: Η χλωρίδα του
1: στομάχου. Φυσικό αυτό μικροβίωμα.
0: Έχουμε γίνει να πούμε και.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Σεισμός.
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ναι, τέλος πάντων, σε άλλο
3: ναι,
2: κύριο.
3: Ναι. Ο προηγούμενος δεν είναι, έφυγε από τη ζωή.
4: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Καλά, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι στη γάστρο είχε βγει από, από την γαστροσοφαγική παλινδρόμηση κάτι είχα βγάλει, ρε παιδί μου. Ένα μικρό πράγμα.
4: Στην πάνω μεριά εννοείς.
3: Στην πάνω μεριά.
4: Προς ναι, ελεμό κατάσταση.
3: Ακριβώς. Τελικά και είχα κάνει μια θεραπεία, είχε περάσει μετά από ένα χρόνο. Ούτε αυτό, υπάρχει τίποτα, όλα καλά.
2: Μπράβο.
3: Όλα καλά σε τέτοιο βαθμό.
5: Ναι, ρε, την υγεία σου έχει. Καλά, τι σε νοιάζουνε, ρε.
3: Ναι, αυτό, αυτό. Οπότε.
2: Και ήρθε σήμερα γαμπρός. Ωραίος, ξυρισμένος, χτενισμένος με το που κάνεις. Πολύ ωραίος.
3: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Πέφτει τον έρωτά μου ξανά.
2: Εξορυξία μου. Συνέλθει.
5: Με τη φούστα θα σε χορεύει φλαμέγκο.
3: Είναι εξορυξία πάνω μου, φοβάμαι. Αλλά το θέμα είναι το εξής.
4: Έχει γενική.
3: Γενική, ναι. Γενική. Λοιπόν, πάμε τώρα στην προεργασία. Όλοι, καταρχάς να σας πω να μην φοβάστε. Είναι το όχι το προτιμότερο, είναι το ιδανικό και αυτό που μπορείς να το κάνεις να προλάβεις. Οπότε μη φοβάσαι την εξέταση, να χαίρεσαι για την εξέταση, γιατί θα σε φέρει, θα σου δείξει έγκαιρα τι συμβαίνει για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει. Κάλιο λοιπόν να αγχωθείς λίγο για τον τρόπο, τη διαδικασία τη εξέταση, παρά μετά να είναι μη αναστρέψιμα τα πράγματα.
4: Βεβαίως,
3: οπότε
4: απλώς,
3: κάντο, ναι. Ζήστο, γουσταρέτο.
2: Ζήστο.
3: Ναι, και να, ξέρεις, να το ζήσει.
2: Γουσταρέτο.
3: Ναι, γιατί στο τέλος, το χαρτί που θα πάρει, που θα λύει τα αποτελέσματα, στη χειρότερη θα είναι κάτι που θα μπορέσει να προλάβει.
5: Παιδιά, το βλέπω,
3: δεν έχεις τίποτα.
5: Το βλέπω να έρχεται η επόμενη καμπάνια του Υπουργείου Υγείας. Έχει το Δημήτρη Ουγγαρέτο.
4: Ζήσει το γουσταρέτο.
5: Ναι, ζήσει το γουσταρέτο, θα λέει.
4: Κλείσε την κολονοσκόπηση σου τώρα.
5: Κλείσε και εσύ. Και θα φύγουμε με μπερέ.
3: Το έχω κάνει.
4: Χειραψία με τον γιατρό. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Και ο Άδωνης θα βγει τελευταίο πλάνο.
3: Αν θυμάσαι, πριν από ένα χρόνο, νομίζω, ήταν το Υπουργείο Υγείας. Είχε, Κατερίνα, βοήθησε με σε αυτό. Προέβλεπε μια σειρά από εξετάσεις προληπτικές τσάμπα.
2: Και ακόμα ισχύει αυτό. Κάθε χρόνο ουσιαστικά βγαίνουν. Ναι.
3: Ωραία. Και ακριβώς γι' αυτό μου είχαν κάνει την πρόταση και το είχα κάνει. Είχα προσφερθεί.
5: Άντε,
3: όχι για τον Άδωνη, γιατί πραγματικά είμαι υπέρμαχος της πρόληψης και του πρόλαβε το για να αγαλιάσει ψυχούλα σου.
5: Είχες κάνει το προλαμβάνω, δηλαδή.
3: Ναι, το είχα προωθήσει.
5: Άντε, ρε,
3: ναι, ναι,
2: είναι για καρδιαγγειακά, για καρκίνο του μαστού, για καρκίνο τραχύλου της μήτρας και για καρκίνο παχαίως εντέρου.
3: Είχα κάνει ένα απόστρε, παιδί μου.
4: Ναι,
3: αλλά το χάρηκα και το έκανα από την καρδιά μου, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό. Πόσο γλιτώνεις αν το προλάβεις, ρε παιδί μου, το άγχος από το ζόρι του ότι δεν είναι αναστρέψιμο αυτό που έχεις. Να είναι. Αν το προλάβεις, είναι.
5: Ξέρετε, έχει δίκιο τώρα, Δημήτρη. Σας πρώτα, εντάξει, δεν είναι και πολύ ευχάριστη κουβέντα όλα αυτή.
3: Έχεις δίκιο, αλλά.
5: Έχει το χαβαλέ της όμως κιόλας λίγο, άμα τα προλαβαίνεις. Τέλος πάντων, όταν πήγα στο γιατρό, πήγα σε παθολόγο σε κάποια φάση, γιατί πόραγα πάρα πολύ. Και του κάνω, ρε γιατρέ, του λέω, εδώ λέω, έχω πριστεί πάρα πολύ. Λέω. Μου λέει, ναι, έχουμε πριστεί, λέει, μάτι μπουνιά, έφαγες. Λέω, όχι, το γιατρό του με εξετάζει, μου λέει, μου λέει, εντάξει, να το προλάβουμε λέει, αυτό, δεν θα μα πάει εγκέφαλο το μικρόβιο. Και εκεί κατάλαβα τη σοβαρότητα. Λέω,
3: ναι, ναι.
5: Okay, λέω, μάλλον είναι σοβαρό, λέω αυτό.
3: Κοίταξε, μα δεν λένε οι γονείς μας ότι το δόντι είναι πολύ επικίνδυνο και για την καρδιά κάτι λέγανε.
5: Ναι,
3: κάτι
5: παντού,
3: τέτοιο θυμάμαι.
5: Κάτι
3: λέγανε. Τώρα αρχίζουν εμείς οι κοπογιανίτες και τα βάζουμε κάτω.
4: Ναι,
3: και τα
4: ναι, ναι.
2: Θα τέλος μπερδέψει, ναι.
3: Αν είσαι εκεί στο μετέχνιο να κάνεις τις εξετάσεις σου, ή με το σήμα που περίμενες, αυτή η φωνή που ακούς αυτή τη στιγμή από το Mappe Show, ή με το σήμα που περίμενες για να πάνε τις κάνεις. Τώρα πάμε στα πιο διαδικαστικά.
4: Ναι.
3: Όλη η ταλαιπωρία της κολονοσκόπησης, γιατί μετά κοιμάσαι μέθη γαμάτι, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
5: Ωραίο πράγμα.
3: Είναι.
5: Ότι σε γόνα το πονάει αυτό.
3: Όχι, το η προηγούμενη μέρα.
4: Πριν.
3: Πριν από 5 χρόνια που είχα κάνει, μου είχαν δώσει κάτι να πιω που ήταν αειδιαστικό πραγματικά. Ειδικά το δεύτερο, γιατί πίνεις 2 βαρβάτα βαρελάκια από αυτό, γιατί το διαλύει σε νερό και είναι πολύ, πολύ ποσότητα. Ήταν λίγο πριν ξεράσω. Το πριν από 5 χρόνια ήταν λίγο ημίγλυκο. Δεν πινόταν. Τώρα αυτό που ήπια, έχει βελτιωθεί η κατάσταση, είναι 2 φακελάκια πίνεις.
2: Mm.
3: Το ένα το πίνεις και εγώ στις 3 η ώρα και το άλλο το πίνεις στις 8 το βράδυ.
5: Την δεν τρως την προηγούμενη μέρα.
3: Τρως διαφανή υγρά, λέει. Δηλαδή καμιά σούπα διαφανή, κατάλαβες.
5: Ναι.
3: Καμιά σούπα μια μέρα ή καμιά λεμονάδα.
4: Σχεδόν τίποτα.
5: Μια μέρα μην φας τίποτα.
3: Τίποτε στερεό τέλος.
5: Και νερό μόρα για μια μέρα.
3: 3 και 8 λοιπόν διαλύεις αυτό το φακελάκι, το οποίο είναι πολύ πιο γευστικό από ότι it used to be. Που λέμε και στο χωριό μου. Από ότι ήταν δηλαδή παλιά.
2: Βελτιώθηκε η γεύση.
3: Λεμόνι καραλεμονό, ωραίο.
4: Ωραίο.
3: Το πρώτο πίνεται ευχάριστα.
5: Okay.
3: Το δεύτερο αρχίζεις πια.
4: Βαριέσαι.
3: Είναι και λόγω της ποσότητας, γιατί δεν πίνεις λίγο.
2: Mm.
3: Το διαλύσεις σε νερό και είναι αρκετό. Είναι ένα νεροπότηρο δυνατό. Και μετά αρχίζει η διαδικασία μετά από 1/4. Σε 3 ώρες πρέπει να έχεις πει 2 λίτρα νερό. Έτσι.
2: Oh.
3: Χωρίς να διψάς προφανώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνετε, σε βαθμό πια που δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις. Ό,τι είναι να βγει, έχει βέβαια. Βγει. Δεν βγαίνει τίποτε άλλο πια. Και εσύ συνεχίζεις και πηγαίνεις στο τουαλέτα. Αυτό νομίζω όλοι το έχουν ζήσει. Και όσο το έχουν ζήσει, εντάξει, είναι μια εμπειρία που λίγο πριν τη ζήσεις, λες, ωραία, γάμο, το τι έχω τώρα. Αλλά μόλις το κάνεις, τελειώνει, ξεμπερδεύεις. Η μέρα της εξέτασης είναι το λιγότερο. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί, τα κάνεις και φεύγεις.
5: Άρα λοιπόν, ποια είναι η ηλικία που πρέπει να πάμε?
3: Από, έχουν πέσει τα όρια. Κανονικά ήταν 50 και 55. 50 δηλαδή στην Αμερική και 55 στην Ευρώπη. Τώρα έχει πάει στο 40 και 45. Να μην σας τα πολυλογώ. Πέρασε από το 45-50 και τώρα είναι 40 στην Αμερική. Το έχουν, από τα 40 ξεκινάνε, 45 στην Ευρώπη.
1: Οπότε καθοριστείτε. Βέβαια και μην αγχώνεστε. Εδώ η φίλη η Ναταλία λέει, τώρα που το λέτε, 1,5 χρόνο έχω να κάνω check-up. Με αγχώσατε. Όχι, μην αγχώνεστε. Μην βρες μια ημερομηνία.
2: Ναι, ναι.
3: Και τσουκουτσούκου, παιδιά. Ένα-ένα τα αναπεντά ξεπετιούνται. Και εγώ τώρα σε ένα μήνα τα έκανα. Αλλά κάθε τι που μπορεί να το κάνει, κάτω. Τέλος πάντων, το παράδοξο τώρα τη φάση, για να πάμε και στην. Είδα τον Θανάση τώρα και μου ήρθε η διάθεση να μιλήσω για πολιτικά. Και στον παραλογισμό τη εποχή, είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία καλύπτει την εξέταση μόνο αν υπάρχει εύρημα. Γιατί τότε είναι, σου λέει, η επέμβαση.
1: Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες, από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον.
3: Μα δεν είπα μόνο η δική μου.
1: Ναι, ναι, το έχω ακούσει. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Είναι, από ό,τι φαίνεται, μία έτσι γενική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης εξέτασης.
3: Λαϊκίστηκα δηλαδή και πολύ απλοϊκά σκεπτόμενος, θα πρέπει να ευχόμαστε να βρουν κάτι για να μην πληρώσουμε τουλάχιστον την εξέταση.
1: Για κάποιο λόγο η ασφαλιστική δεν το βάζει αυτό στην πρόληψη. Σου λέει, ρε παιδί μου, βρήκες κάτι και πας και το κάνεις. Όχι, δεν είχες, πλήρωσε το έξτρα.
3: Πλήρωσε το.
1: Κάπως έτσι το.
3: Όχι, και τότε το πληρώνω. Αλλιώς την πρόληψη, αν την κάνεις χωρίς να βρεθεί το εύρημα, πλήρωσε την τσέπη σου.
1: Είναι σαν να σε ρωτάει γιατί πας να το κάνεις αφού δεν βρήκες, ας πούμε, κάτι. Δεν το δικαιολογεί για πρόληψη προφανώς. Μόνο αν βρεθεί.
2: Εάν βρεθεί κάποιο παραπεμπτικό, δεν το δικαιολογούν. Δηλαδή, αν κάποιο.
3: Όχι,
2: ούτε με παραπεμπτικό.
3: Το παραπεμπτικό είναι προϋπόθεση, μα δεν πας έτσι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, ότι εάν γραφτεί δεν είναι εντελώς αληθινό και σου πει ότι έχουμε μια υποψία, οπότε γι' αυτό δεν έχουμε βρει κάτι, αλλά γι' αυτό θέλουμε να.
3: Έχει μια λογική αυτό που λες. Το μας ακούνε γιατροί τώρα. Ο Παναγιώτης Κουλουμέντας, βέβαια, είναι ορθοπαιδικός, εξαιρετικός. Παναγιώτη, αχ, δεν σε πήρα από το τηλέφωνο. Οι ασφαλιστέ λοιπόν τώρα έχετε αυξήσει πολύ τα ασφάλιστρα. Τι γίνεται εκεί, χάμε?
2: Καλά, οι εταιρείες τα έχουν αυξήσει.
3: Οι εταιρείες,
2: ναι.
1: Το πρόβλημα.
3: Δηλαδή πιστεύεις ότι έδειξα τον εργαζόμενο?
1: Ναι, την πάλι είναι κούλα.
3: Όταν λέω δηλαδή ότι αυξήθηκε η βενζίνη, κατηγορούμε τους βενζινοπόλες.
2: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
3: Μάλλον τους υπαλλήλους των βενζινοπολίων.
2: Να το διευκρινίσουμε, γιατί δεν ξέρεις. Μπορεί να μας ακούει κάποιος ασφαλιστής να πει τι γίνεται.
3: Ρε όξο, πέρα από το κάνεις κόφα.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα γύρω από αυτό, μικρές μου κόφες?
2: Ναι.
1: Εκτός που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα ασφάλιστρα, έχω υπόψη μου δηλαδή ασφάλεια ακριβή που το ετήσιο συμβόλαιό της, ένα από τα διάφορα που έχει, ας πούμε, ήταν 1200 το εξάμηνο και έχει φτάσει στα 1900 το εξάμηνο.
5: 1900 ευρώ το εξάμηνο.
3: Ναι,
1: πολύ. Πολύ καλή, ας πούμε, υποτίθεται ακριβή. Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι αν πας λίγο να την πειράξεις υποβαθμίζοντας την, γλιτώνεις λίγα χρήματα και χάνεις σοβαρές παροχές.
3: Ακριβώς, ναι. Γιατί αυτά είναι τα παλιά συμβόλαια που αυτά δεν μπορούν να τα πειράξουν. Οπότε, αν εσύ από μόνο σου πεις, ρίχτε μου μερικά.
5: Για ασφάλειες υγείας τώρα μιλάμε.
3: Κυρίως υγείας και ζωής, ναι. Το υγείας είναι που αύξησαν τα ασφάλιστρα. Το χειρότερο είναι δε ότι. Η δική μου ασφαλιστική που είναι πολύ τουμπανό.
1: Καλημέρα σας.
3: Έχει φάει όλο το σκατό. Ότι αυτή τα αύξησε πολύ, είδα τώρα σε κάτι δημοσιεύματα. Ναι. Και είδα με αφορμή αυτό ο Πεζός Ουγγαρέζος, την CEO, την οποία την γνωρίζω γιατί συνεργαστήκαμε μέσα στη χρονιά σε ένα event, τέλος πάντων, η οποία απορροπώ είναι και τούμπανο. Και λες, κοίτα να δεις τώρα, κρίμα τόσο όμορφη γυναίκα. Να τρώει τόση.
1: Δεν πειράζει.
2: Καλά, δεν πειράζει τώρα.
3: Λες και εκεί το αποφάσισε, μωρέ.
1: Αυτή.
3: Ναι, αυτή. Ναι.
1: Ρε φίλε, και εμένα αυτή με έχει πετσοκόψει.
3: Έχει δει τη CEO τη?
1: Όχι.
3: Πολύ δυνατή.
1: Κάτσε να τη τσεκάρω.
3: Πολύ αραγκόμενα.
2: Είναι τόσο δυνατή αυτή, Πάντως σου λέει ότι τα παλαιότερα ασφαλιστικά, ειδικά στον τομέα της υγείας.
1: Και ωραίο όνομα.
2: Ναι, πολύ όμορφη.
1: Τα συγχαρητήριά μας, κυρία μου. Κόψτε λίγο τιμές.
2: Είχανε πολύ καλύτερες παροχές.
3: Και επειδή νέζησα σε αυτό το event, είναι και χαλαρό άτομο. Δεν είχε βάλει κόλλο κάτω. Χόρευε από το πρωί ως το βράδυ.
2: Τι να κάνει.
1: Με τα 1200 που δίνω εγώ κάθε εξάμηνο.
2: Πραγματικά. Τι έλεγα, ναι, ότι τα παλιότερα συμβόλαια είχαν πολύ καλύτερες περιοχές, παροχές. Σε σχέση
1: και
2: με
1: το χειροκροτάμε αυτό.
2: Το χειροκροτάμε.
1: Μπράβο.
2: Αλλά είναι σημαντικό αυτό, ότι αν έχεις από τα παλιά, δεν μπορούν να στα πειράξουν. Οπότε είναι σημαντικό να μην το πειράξεις ούτε εσύ για να μην τα χάσεις. Γιατί πλέον δεν βγαίνουν τέτοια.
3: Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι γι' αυτό το κάνουν, για να σε κάνουν να φύγεις από το παλιό και να έρθεις στα καινούργια τους. Γιατί δεν τους συμφέρει να είσαι στα παλιά τους.
2: Δεν ξέρω. Πάντως νομίζω ότι κάνει και περισσότερος κόσμος πλέον. Ίσως έχει να κάνει και με τη ζήτηση. Όχι. Να μην πω τώρα για την ανικανότητα.
1: Αυτό πες.
3: Δεν υπάρχει κοινωνικό. κοινωνική πολιτική, δομημένη κοινωνική πολιτική στο κράτος, με αποτέλεσμα να προσπαθούμε να καταφεύγουμε στον ιδιωτικό τομέα,
2: ναι, ναι,
3: και στην ασφάλεια και στη σύνταξη.
2: Αυτό είναι όλο.
3: Πολλοί κάνουν και συνταξιοδοτικό.
5: Εννοείται.
3: Γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη.
2: Όπως και με τα σπίτια, ρε παιδί μου, ειδικά τώρα με τις φωτιές, με τις πλημμύρες κλπ. Ξεκίνησαν τα. Δεν νομίζω ότι είχε τόσο κόσμο παλαιότερα ασφαλιστήριο κατοικίας. Βέβαια, και τώρα σου δίνουν και ένα 10 με 20% έκπτωση στον ένφια για να σου χρυσώσουν το χάπι. Και σου λένε ασφάλιση όμως το σπιτάκι σου.
3: Εδώ τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πολύ καλά τα έχει κάνει.
2: Ναι, γιατί.
3: Λέει, υποχρεωτική ασφάλεια στο σπίτι τώρα με τα νέα δεδομένα, τα περιβαλλοντικά.
2: Ναι, αλλά και πάλι σου πετάει το μπαλάκι, πάρ' το πάνω σου. Είναι όλα ατομική ευθύνη. Κάνε το ασφαλιστικό σου για την υγεία, κάνε ένα ασφαλιστικό για τη σύνταξη.
3: Έχει γάμους, έχει πατρίδα και
2: εδώ πέρα. Τι
3: είπα. Είχε γενέθλια η κόρη του, δηλαδή θα σου πληρώνει ένα τα ασφάλιστρα του. Τι λέει, ρε Θανάση.
2: Πατρίδα και χειροκροτάμε.
5: Εγώ τον άκουσα τον πρωθυπουργό και το έκανα την ασφάλιση στο σπίτι. Την έκανα, πριν δύο μήνες.
4: Έτσι να είσαι Έλληνας.
5: Γκρίνιαξα, λέω γαμώ το τα λεφτά, δεν πειράζει, την έκανα και προχθές. Που έκανε το σεισμό και ήμουν καναπέ μπαταρισμένος, άρρωστος, να κουνηθεί. Κουνήθηκε ο καναπέ.
4: Πήρες τηλέφωνο να εισπράξεις, ρε, κερατά.
3: Πήρα να δω τι δικαιούμαι.
5: Μου κάνει και αμά μωρό μου σεισμός.
4: Καλησπέρα, πασάς.
3: Καλησπέρα, πες μη κουνιόμαστε. Τι δικαιούμαι θα. Τώρα που κουνιόμαστε, τι μπορείτε να βάλετε.
2: Ψυχική οδύνη, κυρία μου.
3: Το Άιμπαν μπορείτε, το έχετε, δεν το έχετε. Πότε θα μπουν αυτά τα χρήματα, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή γκρεμιζόμεθα.
5: Και γυρνάμε ένα χαμόγελο και τη λέω, μην αγχώνεσαι, έχουμε ασφάλιση.
4: Μα κάνε να πεις τώρα.
5: Ας πέσει το λιμάνι.
3: Πάμε σιγά σιγά, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, όπως έχετε καταλάβει. Καλά, δεν έχουμε πει ούτε τα μισά από αυτά που έχουν γίνει τις ημέρες που λείψαμε, γιατί είμαστε οι χειρότεροι και επιστρέψαμε. Βασίλης Βλάχος, Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Πασάς,
2: Δημήτρης Σουκαρέζος,
3: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μάπες, για κακή σας τύχη, είμαστε εδώ. Καλημέρα! Ακούμε Ray Charles, σας σήμερα έφυγε από τη ζωή του 2004. Ray Charles Robinson, Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της soul μουσική.

No.

0: Εντάξει, παλιός έρωτας και κόλλημα του Muppet Show, όπως αυτά που έχετε συνηθίσει να τα τραγουδάμε, μέχρι να τα ξεράσουμε. Στάσου λίγο από Θοδωρή Φέρη και αμέσως μετά θέλω να το βάλουμε και από τον Νίκο Μέρτζανο, που ραπάρει.
1: Για στάσου λίγο, μην εδώ.

Αυτή λοιπόν είναι η έκδοση του κομματιού που έγινε περισσότερο γνωστή μέσω της επιτυχίας και της φωνής φυσικά του Θοδωρή Φέρη. Πάμε όμως στην πρώτη εκτέλεση. Αυτός είναι ο Νίκος Μέρτζανος. Θέλω να ακούσετε όλο το κομμάτι, ειδικά στο τέλος που ραπάρει. Είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση ενός κομματιού που δεν θα πήγαινε το μυαλό σου ότι θα γίνει τέτοια επιτυχία από το Θοδωρή Φέρη. Αλλά γιατί όχι, είχε γίνει ήδη από τον Νίκο Μέρτζανο. Αφιερωμένο στην αγαπημένη μου οικογένεια, ο Λευτέρης, ο ανιψιός μου, ακούει, παιδιά. Και φυσικά τα ξαδέρφια μου, ο Δημήτρης και η Ευρυδίκη, σας το αφιερώνω. Καλημέρα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: στον αέρα για ένα τέταρτο. Και φυσικά ο Θανάσης μας πετάγεται και λέει κόλλα break.
1: Ναι, να επιβεβαιώσουμε το
2: δίκιο χειρότερο. Είχε να πει κι άλλο ο Θανάσης, γι' αυτό ήθελε break. Δεν είχε ολοκληρώσει.
1: Συγγνώμη λίγο, αλλά έχω να σας δω από την Παρασκευή. Ήθελα να κάνω μια ανάλυση. Τόσα θέματα Δευτέρα-Τρίτη που σας άκουσα. Μη πω τώρα, τόσα θέματα δεν συζητήσατε.
0: Πιο κοντά το. Ναι, ξέχασε πώς να κάνεις ραδιόφωνο.
3: Έσκασε.
0: Πιο κοντά το στόμα σου στο μικρόφωνο. Λοιπόν, καλημέρα σας, μάπες. Δεν έχουμε πει τίποτε. Βασικά δεν έχουμε πει ούτε τους χορηγούς μας τίποτα. Είναι 10 του μηνός, είναι Τετάρτη. Ελπίζουμε να είστε καλά. Θα σας βάλω τώρα αμέσως στο παιχνίδι. Να σας πω ότι είναι Διεθνής ημέρα διαλόγου μεταξύ των πολιτών.
4: Περισσότερη μουσική.

0: τον Doctor. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Είναι από το 22.
2: 22. Θα σας πω τώρα, θα κάνω μια παρένθεση για να σας πω ότι είναι ιεραλδική. Είναι, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους βοηθητικούς κλάδους μελετών της ιστορίας, με αντικείμενο μελέτης, τη μελέτη και την εξέλιξη των οικογενειακών σημάτων, δηλαδή θηραιών και οικοσύμων, εθνικών εμβλημάτων, διασύμων των υποτικών. Ωραία. Και εκκλησιαστικών ταγμάτων.
1: Μου είναι πολύ ενδιαφέρον.
3: Πολύ γκράντε.
2: Και εμένα, πολύ γκράντε και πολύ συγκεκριμένο,
3: Παιδιά, εμένα μου είχε δείξει ο ένας μου ο κολλιός είναι από τη Ζάκυνθο και με είχε πάει στο πατρικό του, το οποίο έτσι είναι ένα πολύ... Εντάξει, δεν είναι κανένα μεγάλο πατρικό, ρε παιδί μου, αλλά...
4: Είχε πιο κοντά, εδώ.
3: Ναι, εδώ, τι να πω.
1: Θέλω να του κάνεις στοματικό έρωτα του μικροφόνου.
5: Ναι, να σε απολαμβάνουμε.
3: Μου είναι δύσκολο. Μπορείς,
1: ναι.
3: Τέλος πάντων, και είχε έτσι ένα ωραίο σαπυργάκι. Ωραίο ήταν το.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Α, τώρα με κοιτά έτσι, μα. Και γυρνάει και μου κάνει ρέση. Μου λέει,
5: έξω από την Παρασκευή.
3: Μου κάνει ρέση, μου λέει. Εμείς, λέει, ο παππούς μου λέει, έχει έρθει από Ιταλία. Ήταν, λέει.
1: Ιταλός.
3: Ευγέννης, λέω, άντερε. Και μου δείχνει σε κάποια φάση μια ασπίδα μέσα που είχε το οικόσημό τους. Ντρόζο.
5: Πάρκε το οικόσημο.
3: Και λέω, νάτος. Νάτος εδώ. Εντάξει, βέβαια τώρα δεν έχει να φάει.
1: Από πλευρά lifestyle γίνεται.
5: Α, έτσι συνήθως καταλήγουν αυτοί.
1: Ναι, αυτό είναι
5: αλήθεια.
2: Με την ασπίδα στο χέρι.
1: Στη Βρετανία ξέρετε τι κάνουν πάρα πολύ ευγενείς.
5: Πουλάνε.
1: Νοικιάζουν τις επαύλεις.
5: Α, νόμιζα τους τίτλους που τους πουλάνε.
1: Α, τους τίτλους δεν ξέρω να τους πουλάνε, αλλά τις επαύλεις τις νοικιάζουν είτε από γυρίσματα που γίνονται σειρών κτλ. Ναι. Μέχρι σε φάση Airbnb.
3: Βέβαια, το gentleman.
1: Για να μπορούν να συντηρήσουν τις εκτάσεις.
3: Ναι, το gentleman, η σειρά.
1: Το gentleman, ακριβώς.
3: Εντάξει, το νοικιάζουν για άλλα πράγματα.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
3: Βγαίνει τώρα δεύτερο season.
1: Αλήθεια.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάλι Γκάι Ρίτσι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγάλος δώρος έγινε και με την ταινία, το βίντεο κλιπ, τι είναι αυτό, της Μαντόνα. Δεν μπόρεσα να το δω. Ποιος το σκηνοθετεί?
5: Δεν θυμάμαι ποιος το σκηνοθετεί, γιατί ο χαμός έγινε γιατί πέρασαν από μέσα όλοι.
1: Όπως? Δεν το έχω δει, ήμουνα σε αυτή την επέμβαση.
5: Όλοι, όποιος υπάρχει αυτή τη στιγμή, ας πούμε, γνωστός του πλανήτη από ηθοποιούς μέχρι τραγουδιστές, έχει περάσει από εκεί. Δεύτερη φορά που το κάνει αυτό.
1: Δεύτερη φορά, τότε το έχει σκηνοθετήσει ο Γκάι Ρίτσι, γι' αυτό το μου
5: ναι, ναι, ναι.
1: Και το
5: είπα. Μπορεί, κάτσε να το ψάξω να σου πω.
1: Ήταν αυτό που έμπαινε σε μια λιμουζίνα και ο οδηγός, νομίζω, ήταν ο Τζέσον Στέιθαμ.
3: Όχι, ποιος ήταν? Ο οδηγός ήταν ο Σαμπάρον Κόεν, ο Αλιτζέ.
1: Σε ευχαριστώ. Και αυτή την πηγαίνει πάνω κάτω πέρα, δόθε φρενάρι απότομα κτλ. Με αποτέλεσμα η βασίλισσα τη να κατουργέται πάνω της από το φόβο.
3: Το music.
1: Ναι, το music είναι πάρα πολύ ωραίο. Τέλος πάντων.
5: Confessions 2, λοιπόν, The Film, βλέπω εδώ, 13 λεπτά. Προσωπικότητες όπως Sabrina Carpenter, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Julia Garner. Πάρα πολύ. Και η κόρη της είναι εκεί.
3: Έπαιξε ο Ζώα Πέντρο και ο Κοάλ Πάλμερ της Chelsea. Τους έπιασε τα κολαράκια στον ντουζ. Στα μπάνια. Κατουράγανε και πέρασε η Μαντόνα. Τσαπ, τσαπ.
1: Μακάρι να μου πιάνε και εμένα η Μαντόνα το κολαράκι.
3: Ναι, τα ποδοσφαιρικά κολαράκια είναι πολύ πετάκια.
1: Γιατί ώρα μου το έβγαλε, μου το ακούπησε ο γιατρός ο κ. Αναγνωστόπουλος. Να είναι καλά.
3: Καλή του ώρα.
2: Όλοι από κάπου ξεκινάμε.
1: Ελαφροχέρης, δεν κατάλαβα να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο Θεός να μου. Δηλαδή ο Θεός. Τι να μου κάνει τώρα εμένα και να το προσθέτει.
3: Βγήκε κλέψει ψυχή.
1: Παιδιά, δεν κατάλαβα τίποτα. Να
5: έχουν μερικοί το χάρισμα.
1: Ναι, μπράβο, ρε Βασίλη. Θα έχω τώρα, πιστεύει. Όχι, εντάξει με.
5: Πέρα δόθε σούρτα φέρτα.
1: Να ρωτήσω κάτι.
5: Τηλέφωνο.
1: Σε περίπτωση. Δεν θα το ρωτήσω εκτός αέρα, αλλά εδώ είμαστε Μάπε Σόου.
5: Ναι,
3: πρώτα εδώ, δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω αν ξέρετε και οι τέσσερι εδώ.
3: Πε.
1: Όχι, Μάπε. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Εγώ ρε παιδί μου, σε περίπτωση που είχα αυτέ τι. Που ήμουν ανεπτή.
5: Που θέλει ξανά να έρθει.
1: Ρε παιδί μου, όχι, το λέω αυτό. Λοιπόν, σε περίπτωση που ήμουν γκέι. Ναι. Τώρα αυτή που θα πω η ερώτηση είναι πάρα πολύ
2: προτιμούσες αυτόν τον τρόπο επαφής?
1: Όχι. Αν ήμουν γκέι, ο γιατρός το βλέπει από αυτή την εξέταση? Αυτό θέλω να ρωτήσω.
3: Εννοείται.
1: Όχι πως τον νοιάζει ή πως τον θα τον
3: με
1: ρωτούσα
3: το χάρακα σε.
2: Φαντάζομαι γενικά ότι εγώ θα μπορούν να δουν.
5: Εγώ θα πω μέσα σε ενδιαφέρει.
0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Όχι ότι δεν είναι, καταλάβατε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέω αν προκύψει μια συζήτηση στον καθένα, στο Γιάννη.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Τι αφήγημα να ακολουθήσει, το πραγματικό του ή αυτό που πρεσβεύει?
2: Πάντα το πραγματικό.
1: Την τουλάπα του.
2: Πάντα...
1: Την τουλάπα του δηλαδή ήταν.
5: Πάντα το πραγματικό. Τώρα, αν σας περιμένει σύζυγος απ' έξω για να φτάσουμε εκεί.
1: Ο γιατρός καταλαβαίνει αν εσύ είσαι γκέι μέσω μια κολονοσκόπηση.
3: Άμα σου φωνάξει ο Μπούσο και κάνει αντίλαλο.
5: Θα πω εξαρτάται.
1: Για πες.
5: Εξαρτάται.
1: Μα σε αυτό το αστείο που είπε στο σεφερλικό. Ναι. Είναι του A's, να πούμε.
3: Ναι, μωρέ, γιατί η δικιά σου η απορία ήταν πολύ σύγχρονη.
1: Σύγχρονη είναι. Μα την έζησα εγώ αυτήν.
5: Ο σύγχρονος άντρας προβληματίζεται για αυτά.
1: Για πες.
5: Θα πω εγώ, εξαρτάται. Αν ας πούμε έχει προηγηθεί, τώρα θα πάω πολύ επιστημονικά, και όλη αυτή η διαδικασία που μας έλεγες πριν.
1: Ναι.
5: Των ροφημάτων που πίνεις προκειμένου.
2: Θα έχει επισκιάσει όλα τα άλλα, πες.
5: Ξέρεις, ναι, έρχεται λίγο και επισκιάζει όλα τα άλλα.
1: Καλά, λες, ναι. Ότι ναι. Κάνει το
5: σπίτι. Συνότι αποκλεί άλλες διαδικασίες τις προηγούμενες αρκετές ώρες.
1: Ούτως ή άλλως. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Έλα, δέλω 2 μηνύματα και φεύγουμε. Γιατί ναι. Ούτε σαν σήμερα είπα, ούτε αναφορές.
5: Θες καταρχάς να ξέρεις ότι ο David Toro και ο Solomon Chase είναι οι σκηνοθέτες του Confessions 2 της Madonna.
1: Μάλιστα.
5: Και θες να πεις καλημέρα στους πρώτους μάπες, το 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Στο Πέτρο το Λευτέρη, πάρα πολύ άρεσε η χθεσινή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, Λευτέρη και Γιώργο.
2: Πολύ.
5: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Καλημέρα στην Άντια. Ναι, φυσικά είμαστε η ένοχη απόλαυσή σου, Νάντια μου. Καλημέρα στην Αταλία μας που εύχεται και περαστικά στο Θανάση που επέστρεψε. Ευχαριστώ, καλημέρα, ευχαριστώ. Θέλω να προλάβω να πω και στον Χρήστο. Καλημέρα και στον Ανδρέα που δεν μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά του.
1: Θα το δω εγώ. Επιστρέφω. Γιατί δεν τα, εδώ τα λέμε όλα στου μάπε. Λοιπόν,
3: γενικά να ξέρει, οι μάπε λένε ότι ήταν πολύ ωραία η εκπομπή. Χθε πολλά μηνύματα.
1: Κάποιο μα άκουσε ο Λάμπρο Κωνσταντάρα και είπε ότι είχατε πεθάνει τα γέλια.
5: Συγγνώμη, κύριε Κωνσταντά. Ναι, ήταν η στιγμή που η Κατερίνα έμπαινε σε ενημερωτικό κλίμα και μας έλεγε έτσι λίγο ελληνικά, λίγο ισπανικά, πώς θα μπορούσε το Μάπεσό να μεταβεί στην ενημερωτική του εποχή.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε με αυτές τις λεπτομέρειες αναδρυχιαστικές και το τι έχει γίνει στη lifestyle επικαιρότητα, αθλητικά. Ξέρετε τώρα. Πάτος.
4: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην

0: επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ, έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
9: Πιάνω,
10: πιάλω,
9: βάζω, στο κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
10: φτιάχνω τα χέρια μου
9: και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Μα σύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνα.

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.

0: Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Πριν από λίγες ημέρες, σίγουρα είδατε και στις διάφορες ψυχολογικές εκπομπές ότι της απονεμήθηκε άξια. Θα πει ακόμη και κάποιος που δεν την ακούει η Πλατίνα, γιατί είναι μονοπόλη το ενδιαφέρον της, τον αέρα των μουσικών ραδιοφώνων και όχι μόνο, το ενδιαφέρον όλων σας μαζί με τον Θοδωρή Φέρη τους τελευταίους μήνες. Εκεί βρέθηκαν και, για να κάνω και λίγο το ψυχολογικό ρεπορτάζ, εκεί βρέθηκε η αφρόκρεμα της ελληνικής showbiz, όπου έκανε και δηλώσεις. Αυτά δεν ξέρω αν έχει παρατηρήσει.
1: Τα είδαμε. Πολύ ωραία. Είναι showbiz πλέον.
0: Εντάξει, ήμουν και εγώ καλεσμένος. Κρύβε λόγια.
1: Ναι, αλλά εσύ δεν φάνηκες, καταλαβες.
0: Δεν πήγα.
1: Δεν πήγε. Τι γλώσσε κάνανε οι πραγματικοί σόμπι.
2: Το παρουσίασαν οι ατέριαστοι από το Sky.
1: Ναι.
2: Α, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Κάπου το είδα σε κάτι που φωτογραφιζόταν και λέω τι κάνουν αυτοί εκεί.
0: Στον Δημήτρη Παπανότα δεν άρεσε αυτό.
2: Δεν άρεσε.
0: Λέει το παίζουν σοβαροί και μετά πηγαίνουν στη Λιόλιου και τέτοια.
1: Δεν το παίζουν σοβαροί από ό,τι έχω δει. Εντάξει, από ό,τι θυμάμαι ο Παπανότα τον είχαν κράξει τότε που κατέβαινε γι' αυτό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, στον κράτο.
0: Α, και το φιλά αυτό.
2: Σιγά, για τα θυμάται όλα.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει ένα μικρό κουτάκι πίσω εδώ και τα κρατάει.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 μάπε. Συγγνώμη, δεν σα έχουμε δώσει πολύ το λόγο, αλλά εδώ είναι ο καφενέ που μαζευόμαστε. Οπότε πάρτε το λόγο.
2: Πάρτε το λόγο λοιπόν, πείτε μας τις καλημέρες σας. Να πω καλημέρα εδώ στη φίλη μου που φεύγει αύριο, η Δέσποινα. Λέει: φεύγω για Κρήτη στο σπιτάκι μου. Τι ωραία, μια εβδομάδα με τον άντρα μου. Καταπληκτικά.
0: Να περάσετε τέλεια.
2: Πρώτη φορά λέει: το κάνω μετά από πολλά χρόνια. Έρε, θα ανοίξει το εξοχικό η φίλη τώρα.
1: Μπράβο, ρε Δέσποινα.
0: Να το αερίσει τώρα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι το εξοχικό, τι ωραίο που είναι αυτό τέτοιο, όποιοι το έχετε, είναι. Όχι δωρεάν. Είναι τέλος πάντων εξασφαλισμένες διακοπές. Αλλά θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
2: Και μέσα στο χρόνο πρέπει να πηγαίνεις έτσι κάτι τι στο λίγο και μια εβδομάδα πριν.
0: Ειδικά αν είναι λέει σε νησί, πρέπει να το ασπρίζεις, να το βάφεις, γιατί η αλμύρα, ο αέρας, η υγρασία. Χαλάνε
1: όλα. Η Δέσποινα έχει μια φωτογραφία εδώ από ένα βουνό με κάτι ωραίο σε ένα χωριό. Mm. Αν είναι εκεί το εξοχικό της. Έρχομαι και
0: να ρευτώ λίγο.
3: Δεν νομίζω.
1: Ναι.
3: Δέσποινα, η φωτογραφία που έχεις είναι από τη δεν είναι από τη Σιτία αυτή.
1: Πολύ ωραία είναι, φίλε. Ζηλεύω.
2: Είχατε εσείς κανένα εξοχικό, όχι δικό σας θείον και αυτά τέτοια που πηγαίνατε, δηλαδή το εξοχικό στην τάδε περιοχή και πάμε.
0: Ναι, εγώ στους ωραίους.
1: Εμείς ήμασταν αυτό το εξοχικό, δυστυχώς.
0: Εγώ είχα στους ωραίους του κολλητού μου του Γιάννη του Ζάχαρη στη Βόρειο Εύβοια.
2: Δεν έμεναν εκεί, ήταν το εξοχικό τους.
0: Έχει το εξοχικό, ναι.
2: Και πήγαινες εσύ σόλο, όχι με την οικογένειά σου.
0: Όχι σόλο. Σόλο, αλλά έμενα εκεί και μας μαγείρευε η μαμά του και έτρωγα τα κλασικά καλοκαιρινά μαμαδίστικα φαγητά. Τα γεμιστά που είναι στο ψυγείο παγωμένα και να πηγαίνουμε μετά το, ναι, μετά ναι, το μπάνιο ναι. Και ανοίγουμε το ψυγείο και κάτι παγωμένο από το μεσημέρι που το τρώμε.
2: Ναι, αλλά όχι φασολάκια.
0: Όχι, γεμιστά, τέτοια πράγματα. Ή ψάρευε ο μπαμπάς του και κάναμε το βράδυ μπαρμπεκιού με ψάρια. Μπαρμπεκιού δεν λέγεται ψάρια, αλλά καταλάβατε.
1: Ναι. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που πας να μείνεις του κολλητού το σπίτι, όπως γινόταν στην δικιά μου περίπτωση, και η μάνα του, όχι δεν ξέρει να μαγειρεύει. Τα έκανε πολύ περίεργα τα φαγητά που έπρεπε να τα φας και να πεις πολύ ωραίο. Τι ωραίο, σας ευχαριστώ.
0: Είναι ζόρικα.
2: Αχ, παιδιά, έχω ένα γνωστό που νομίζω ότι είναι και καταπληκτικό σεφ. Τρομάρα του, τρομάρα να ντουρθεί και κάνει κάτι συνδυασμούς. Για να βάλουμε λίγο κόλιανδρο στις φακές.
0: Ναι. Ο Θανάσης λέει άλλο τώρα όμως. Λέει να πρέπει να φας της μάνας του το φαΐ και να κάνεις ό,τι σ' αρέσει.
2: Εκεί
0: εγώ
2: καλεσμένος εκεί όταν πάω, τι να κάνω.
1: Και να σου λέω κολλητό σου. Αλλά δεν υπάρχει λέει, το φαγητό της μάνας μου.
0: Εκεί βοηθάει ο κολλητός να είναι σύμμαχος. Δηλαδή μαζί να λέτε τι παπαριά είναι αυτή.
2: Δύσκολο.
3: Δεν ήταν μάλλον.
0: Είναι,
2: είχε μάθει έτσι αυτός.
1: Είχε μάθει αυτό είναι. Έτσι θέλει. 10 κιλά ντομάτα θέλει.
0: Όπου και αν είναι όμως το εξοχικό σας, η υπηρεσία Vodafone Tech Service είναι εκεί σε περίπτωση που χαλάσει το κινητό σου. Γρήγορη επισκευή, απλή, σίγουρη, γιατί έτσι το κάνουν να φαίνεται και έτσι είναι στην πραγματικότητα από ανθρώπους οι άνθρωποι που γνωρίζουν. Άμα ξέρεις τη δουλειά σου, την ξέρεις. Και έτσι την κάνεις να φαίνεται σίγουρη και απλή. Πολλό δε μάλλον γρήγορη. Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με δεκάμενη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ήρθε η κοπέλα για το σπίτι. Βιόλτσα, θα μπεις μέσα, τι να σου πω, πρέπει να πάρεις σκι μάλλον. Παιδιά, ο Κούπερ επειδή χάνει τρίχα τώρα λόγω της εποχής.
2: Τι περίοδος είναι αυτή, τρελαθήκαμε.
0: Καθαρίζω κάθε μέρα και το σπίτι, χθες τα παράτησα. Ευτυχώς είχα να κάνω ένα βιντεάκι για το Swiffer, χρησιμοποίησα το, μου βγήκε σε καλό.
2: Δεν υπάρχει
0: αλλά η κατάσταση είναι... ανυπόφορη.
1: Ναι, εγώ σήμερα
0: έχω ραντεβού. Μιλάμε για πάχνη.
1: Το ξέρω. Πες σε εμένα που έχω δύο γάτες. Ο σκύλος είναι σκληρή η τρίχα του, είναι μπόλικη, ειδικά τα γκόλιν τη μαζεύεις. Παιδιά, η γάτα είναι κοντή και πονηρή, είναι και ελαφριά η τρίχα.
3: Κοντή και πονηρή.
1: Άσε, σήμερα έχω ραντεβού.
0: Κάνα φίλο που την
1: λύσιμο, κούρεμα, χτένισμα.
2: Καλά, κοντή και πονηρή, πώς έμοιαζε.
3: Να σου πω, κάθε πρωί πρέπει να τη χτενίζει την κοντή και πονηρή.
1: Τώρα θα πάω να φάνε το χοντρό από την ειδικό και μετά κάθε μέρα.
2: Τι χοντρές, τι πονηρές είναι αυτές, γιατί τις χτενίζετε.
0: Οπότε στην κοπέλα που. Γιώλτσα, οπλίσου με υπομονή τώρα που θα μπει στο σπίτι.
2: Τι είναι οπλιστή με υπομονή, θα πάρει την ηλεκτρική να το κάνει. Αυτό δεν είναι η φάση.
1: Δεν μαζεύεται με την ηλεκτρική.
0: Είναι παντού. Οριακά συγγενόμουν να κοιμηθώ εχθές.
2: Ναι, αυτό το βρίσκει σε κάτι σημεία και λες, όχι, αποκλείεται εδώ.
1: Ναι, μέσα στο στόμα στο φαγητό μου.
0: Ο μπάσταρδος ο σκύλος μου δεν καταλαβαίνει τίποτα. Προχωράει και τα σέρνει και αποφεύγουν τούφες. Τίποτα. Και αυτό κάνει τριπλή στροφή μέχρι να κάτσει. Δύο, τρεις. Φεύγουν. Προπέτασμα κάπου.
1: Και τα βλέπεις με τον ήλιο να πέφτει μέσα στο σπίτι. Βλέπεις τις τρίχες να πετάνε.
2: Με τον ήλιο. Με τον ήλιο. Και κολλάκι σκόνη πάνω σε κάθε μικρή τριχούλα και είναι σαν κατσαρίδα στον αέρα.
0: Λοιπόν, αν έχετε επιχείρηση, ξέρετε επίσης ότι αν χαλάσει οτιδήποτε αφορά την τεχνολογία, την επικοινωνία, χάνετε λεφτά. Έτσι λοιπόν, σε ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν, απέναντι στις ψηφιακές αυτές απειλές, ξέρεις πως έχεις δίπλα σου το Vodafone Business, που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή για να μην σε χακάρουν, για να μην χαλάσει κάτι, για να μην χάσεις φράγκο. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr κάθετος business. Θέλω να σας πω ότι είναι ο Βασίλης ο Βλάχος, ο Θανάσης ο Πάσας, η Κατερίνα Ιμπουκαμέα. Η Κατερίνα μας με ορυξία. Βασιλική Μπαρδάλη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοφωνία.
3: Σου αρέσει αυτό. Τις προάλλες με έκραζες που σας λέω σε τι φάση βρίσκομαι κάθε φορά.
0: Μα δεν έχεις καταλάβει ότι όποτε σε κράζω, μ' αρέσει.
1: Α, το κάνω. Θαυμάζει,
0: εγώ ωραία. Κράζω.
3: Κράζεις, θαυμάζεις.
0: Θαυμάζω. Ναι. Σίγουρα νοιάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Την αδιαφορία μου να φοβάσαι.
3: Θα τις φοβάμαι.
0: Λοιπόν, και η Βασιλική Μπαρδάλη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Τώρα, τι ήταν αυτό τώρα, ήταν ειρωνικό. Ήρθε νομίζω η ώρα να μου πείτε τι κάνατε χθες.
3: Πολύ ωραία.
0: Για να μην μιλήσουμε για τον Τζιμιτσέλη τώρα, δεν υπάρχει λόγος.
3: Τι κάναμε με στη μέρα μας, αφού φύγαμε από εδώ.
1: Όχι, τι κάνατε στην εκπομπή.
0: Στην εκπομπή τι κάνατε. Γιατί όλοι λένε ότι ήταν Κολομβία η εκπομπή χθες.
3: Θα σου πω, κάναμε κάποιες δοκιμές γενικά σε περίπτωση που μας ζητηθεί ή χρειαστεί να εκπέμψουμε.
2: SOS.

0: ακόμα.
1: Όλα,
0: ναι.
1: Όλα. Ναι, όλα, ναι, buenos, ναι, días.
2: Ναι.
1: Η παγιά σας, καλημέρα σας.
2: Όλα.
3: Καλά που δεν άκουγα, φίλε.
2: Άσε,
3: όχι, το πρωί.
2: Εγώ στεναχωρήθηκα πολύ.
0: Σώθηκες. Όχι, αυτό είναι λίγο αργότερα. Θα σου πω εγώ ακριβώς τι συνέβη.
3: Δεν θα πιάνει και η μέθη.
0: Ακριβώς. Ναι, θα σε
3: τσίτω. Τα νεύρα μου, ναι.
0: Μετά τις φήμες, πληροφορίες, ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν περί μετατροπής του σταθμού σε ενημερωτικό, η Κατερίνα ανησύχησε.
1: Αναστατώθηκα πάρα
0: αναστατώθηκε.
1: Πολύ.
0: Και τι ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε.
3: Τι έκανε.
0: Εκτός που έβαλε να ακούει άλλους σταθμούς, να δει, ρε παιδί μου, πώς το κάνει, να ξέρει.
1: Ξέρω ότι παίζει παντού πλέον.
0: Κάνει σκάουτινγκ και μετά πήγε και έγραψε στο Google.
3: Περίμενε, άκουγες τους άλλους σταθμούς σε περίπτωση που πας αλλού.
1: Όχι, ακούω για να πάρω ιδέες. Έχω και ένα τετράδιο και έχω γράψει. Ιδέα 1. Ιδέα 2.
3: Τι να τις κάνεις. Τις ιδέες τι να τις κάνεις.
1: Δεν ξέρω, πες ότι ξεμείνω, ρε παιδί.
0: Πες μια ιδέα που σημείωσες.
1: Τώρα δεν θυμάμαι. Δεν θέλω να πω.
3: Ξεμείνεις από ραδιόφωνο. Άρα την κάνεις κι εσύ. Αυτό μας κάνεις τώρα.
1: Όχι, καθόλου δεν την κάνω. Αλλά λέω, πες ότι φύγεις. Εσύ, ότι δεν μπορείς να με πάρεις μαζί σου. Ότι με διώξουν από το My Radio.
3: Την
1: όχι, κάνεις. Δεν την κάνω. Ξεμένω.
3: Ναι, ναι. Της λέω της Κατερίνας ότι δεν έχεις μάθει να κάνεις ραδιόφωνο εδώ. Και το Μάπισο δεν είναι ραδιόφωνο. Εδώ είμαστε μια παρέα που μαζευόμαστε και τα λέμε. Αυτό τι θορύβησε, γιατί όταν μου είχε πει μπορείς να μου μάθεις ραδιόφωνο και της λέω να σου μάθω ραδιόφωνο, αλλά δεν θα κάνουμε ραδιόφωνο στο Μάπισο. Να είσαι αυτός.
0: Ναι.
3: Και τώρα συνειδητοποιεί ότι δεν ξέρει ραδιόφωνο. Οπότε ακούει για να καβατζωθεί.
0: Βέβαια.
3: Γιατί τώρα τις καλάρες το ραδιόφωνο.
1: Ούτως ή άλλως άκουγα, ρε παιδί μου, πάντα άκουγα.
3: Δεν θα μείνει ξεμπαρκή. Η δουλειά σου είναι social media κουκου digital. Δεν είσαι ραδιοφωνάτζο. Ξεμυαλίστηκες τώρα.
1: Ξεμυαλίστηκα, αλλά δεν θέλω να κάνω social media πάντα. Μου καίει το μυαλό.
0: Θα την κλείσω την εταιρεία.
1: Γι' αυτό εγώ τώρα θα ανοίξω τα φτερά μου και έψαξα. Και πήγα και έψαξα στο Google και λέω.
0: Άκου τι έγραψε.
1: Καλύτερες εκπομπές ραδιοφωνικές, Ισπανία. Και λέω, θα ακούσω ότι γίνεται και στο εξωτερικό.
0: Ό,τι ξέρει.
1: Και βρήκα κάποια πρωινάδικα ραδιοφωνικά στην Ισπανία.
0: Με τον Χουάνο και τη Μαριάν.
1: Ναι, να δω τι συζητάνε αυτοί, ρε παιδί μου, και πώς τα περνάνε.
3: Τι συζητάνε τελικά.
1: Εντάξει, πάνω κάτω είναι ένα μάπεσο, μη φανταστείς.
0: Έχει καλό.
1: Αυτοί ξέρεις τι κάνουν,
3: τι
1: λοιπόν, κάνουν, ναι, η συγκεκριμένη εκπομπή που άκουσα.
3: Να ξέρεις ότι είναι scripted αυτά όλα. Έχουν, ναι, κωμικούς οι οποίοι τους γράφουν κείμενα. 9 στις 10 από αυτές τις εκπομπές.
1: Δεν έψαξα το background των παραγωγών, τέλος πάντων.
3: Ναι, το έχω ψάξει εγώ γι' αυτό.
1: Αλλά αυτή η συγκεκριμένη εκπομπή που άκουσα εγώ που λεγόταν Ατρέβεται, κάπως έτσι. Ουσιαστικά έβαζε θέματα ημέρας, αλλά αντί να διαβάζει μηνύματα, μάλλον ήταν scripted, ή έβγαζε τηλεφωνικές ή είχε ηχητικά, δηλαδή είχε θέμα ημέρας, ξέρω εγώ, το πρώτο μου ποδήλατο. Και αντί να διαβάζουν και να λένε, μας λέει η Αγγελική, μας λέει ο Ανδρέας, ο Τέο κλπ, έβγαιναν στον αέρα ακροατές. Είχε πάρα πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, δηλαδή περνούσε πολλή ώρα με τον ακούς τους ακροατές να λένε, α, το πρώτο μου ποδήλατο,
3: ναι,
1: ήταν αυτό και αυτό.
3: Ήταν σκηνοθετημένο και είχαν ετοιμάσει τους ακροατές, όχι αληθινοί ήταν οι ακροατές.
1: Ναι, ναι.
3: Μίσου, όταν και προηχογραφημένο, δηλαδή. Το μοτίβο είναι να πηγαίνεις δίπλα στο production,
0: ναι,
3: 2 λεπτά, 5 λεπτά πριν να το γράφεις και αν βγει καλό να το παίζεις στον αέρα.
1: Μπορεί.
0: Το σημείωσες.
1: 4 ώρες εκπομπή ήταν αυτή, 6 με 11.
0: Σημείωσες κάτι σαν ιδέα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα. Σίγουρα έχω σημειώσει. Έχω τετράδιο, σου λέω. Έχω ανοίξει τετράδιο.
2: Σε περνάει casting, μωρή, live τώρα, on air και δεν έχεις να του πεις κάτι.
1: Αφού δεν έχω μαζί τα τευτέρια μου. Δεν τα θυμάμαι καλά.
2: Δεν σου έχει μείνει κάτι.
1: Πόσα να θυμάμαι
3: στο
1: καλά.
3: Καλό να πας.
2: Την έκανε την ευκαιρία σου, μαλλί,
3: στο καλό. Πάμε για τον καιρό.
4: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Και μετά από το άλλο ένα επεισόδιο της σειράς Προδοσία με Ορυξία, με την πρωταγωνίστρια την Κατερίνα Μπούκα.
1: Το ερμήνευσες λάθος, ρε παιδί.
0: Μια χαρά το ερμήνευσα. Εγώ σε ξέρω καλύτερα από ό,τι θέλεις.
1: Νομίζεις ότι με ξέρεις.
0: Να παρουσιάζεις τον εαυτό σου.
1: Καλά, είναι δυνατόν εγώ να φύγω μόνη μου. Μόνο, αν με παρατήσετε...
0: μόνο εγώ και εσύ σε ξέρουμε τόσο καλά.
1: Άκου. Κάνω πλάνο για το αν με παρατήσουν. Αυτή είναι η λειτουργία μου εμένα. Αυτό είναι το survival mode. Έχω backup plan. Σε περίπτωση που με παρατήσουν, τι θα κάνω. Αυτό Έλα. Είναι.
2: Δεν θέλω να γίνω ρουφιάνος, ναι. αλλά θα το πω. Την τζάκουσα στο μπάνιο να μιλάει με Τσαουσόπουλο στο τηλέφωνο. Μιχάλη μου και τέτοια.
0: Όλοι στο μπάνιο μιλάμε με Τσαουσόπουλο. Έλα, Όλγα μου, καλημέρα, κορίτσι μου.
3: Καλημέρα.
2: Α, και αυτή έχει μιλήσει αλλού. Και αυτή έχει μιλήσει αλλού.
4: Αυτή είναι.
0: Και εσύ έχει κάνει.
2: Έκανε κονέ.
0: Έχει κάνει συζητήσεις.
3: Τι συζητήσεις να κάνω εγώ, παιδιά.
0: Α, μπράβο.
3: Δεν κάνω συζητήσεις.
2: Έχει κάνει επαφές, έχει κάνει επαφές.
0: Όλγα μου, τα νέα σου, τι κάνω. Είσαι καλά, οι επαφές σου είναι καλά.
3: Οι επαφές μου είναι όλες μια χαρά.
0: Άψογα.
3: Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μιλάμε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται, θα αλλάξει καθόλου ο καιρός.
3: Παιδιά, ναι, δυστυχώς.
0: Συγγνώμη τώρα, πριν ξεκινήσουμε τώρα, επειδή έχουμε την Όλγα, δεν ξέρω θα είναι το είδες. Ένα βιντεάκι, επειδή είναι ποδοσφαιρικός αγώνας. Είναι ένα βιντεάκι, δεν ξέρω και αν είναι και AI, που είναι

0: πραγματικά το άκρο νάο των φαινομένων της εποχής.
1: Ναι.
0: Στο μισό γήπεδο έχει λιακάδα και παίζουν μπάλα και στο άλλο μισό...
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός
2: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
6: Περισσότερη μουσική.
9: Γεννημένη, όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Αυτοδόκτω.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988. Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ναι, θα ξεκινήσουν από τα βόρεια, θα μετατοπιστούν από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες με χαλαζοπτώσεις, ισχυρές ρηπές ανέμων, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, και θα επηρεαστεί και η Αττική. Από το μεσημέρι και έπειτα θα έχουμε μπόρες και καταιγίδες, πιθανώς να είναι τοπικά ισχυρές και στο νομό Αττικής, ειδικά στα βόρεια τμήματα. Όμως αυτό θα το δούμε, γιατί είναι μια ψυχρή λίμνη που το προκαλεί αυτό, δηλαδή ψυχρότερες αέρες μάζες στην ενότερη ατμόσφαιρα, που γενικότερα ανάλογα με τη θέση και το πώς θα κινηθούν, θα δώσουν και αυτά τα φαινόμενα. Προς το παρόν φαίνεται ότι πιθανώς θα είναι και ισχυρά τα φαινόμενα και στο νομό Αττικής.
4: Θα μας πέσει ψυχρή λίμνη σε βροχή, ας πούμε, θα είναι ή με αέρα μόνο.
3: Θα έχουμε και μια μικρή. Θα είναι ισχυρές ρηπές. Όταν θα εκδηλώνονται οι καταιγίδες, θα έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων. Δηλαδή θα φυσάει.
4: Okay.
3: Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας. Μην φανταστείτε κάτι ακραίο, γιατί θα βελτιωθεί. Θα είναι πολύ express αυτή η μεταβολή. Δηλαδή από το μεσημέρι του Σαββάτου και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός με μπόρες, αλλά η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη. Δεν θα είναι σαν σήμερα που θα φτάσουμε τους 35, ας πούμε.
4: Ωραία. Περίμενε, μισό λεπτό. Πριν που μιλάγαμε, μας είπε σήμερα θα φτάσουμε τους 33. Γιατί το τσίμπησες τώρα δύο.
3: Ναι, κάθε τοπικά θα είναι και 34-35 στις ευάλωτες περιοχές.
5: Κάθε φορά που θα τη ρωτάς, θα σου τσιμπάει άλλους δύο.
6: Να ρωτήσω.
5: Να ρωτήσω, θα πάει 37.
6: Να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση.
3: Ενώ εμείς ρωτάμε
5: γενικότητες.
6: Θέλω μια συγκεκριμένη ώρα. Την Παρασκευή προς το βράδυ πάλι θα έχει βροχή. Ή θα έχει σταματήσει.
7: Μην έχει κανονίσει, Μπούκα, περιμένει να απαντήσει.
3: Ανάλογα όταν λες βράδυ, γιατί 8 η ώρα θα έχει. Μετά φαίνεται ότι.
5: Έχετε να δακτυλογραφήσετε προκηρύξεις.
6: Ρε, παιδιά, τώρα μην γελάσετε, αλλά έχει τις αναιρέσεις αυτό το Σαββατοκυριακό. Και ήθελα μετά από χρόνια να πάω.
5: Τι είναι αναιρέσεις?
4: Έμπλεξες πουθενά δικαστικά?
6: Οι αναιρέσεις είναι ένα φεστιβάλ μουσικής, πολιτισμού κλπ. Από Ανταρσία, κομμουνιστική απελευθέρωση και τέτοια.
5: Αλλά έχει. Για ξαναπέστε αυτό.
6: Λοιπόν, οι αναιρέσεις είναι ένα φεστιβάλ που γίνεται πάρα πολλά χρόνια σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κλπ. Νομίζω ότι φοιτητές εμπλέκονται πιο πολύ και είναι από Ανταρσία, από κομμουνιστική απελευθέρωση κλπ. Και έχει πολύ ωραίες συναυλίες και γενικά και συζητήσεις. Εγώ θέλω να πω ότι την Παρασκευή θα γίνει στο πάρκο Ακαδημίας Πλάτωνος, που έχει δύο hip hoppers που μου αρέσουν πάρα πολύ.
7: Ποιους? Γιάννη, που ακούς εσύ τα ξέρεις,
6: τον Σπόντι
4: και τον Ασπόντι.
7: Ασπόντιλο.
6: Ο Σπόντι μου αρέσει πάρα πολύ και η άλλη είναι η Ρασιοναλίστας, που είναι συγκρότημα.
5: Αυτό δηλαδή είναι μια σειρά από εκδηλώσεις, παύλα,
6: δράσεις.
5: Δηλαδή μπορεί να είναι συζητήσεις, μπορεί να είναι συναυλίες.
6: Και φυσικά.
5: Πώς οριοθετούνται χρονικά, δηλαδή από τότε ως τότε ή μια μέρα γίνεται κάτι?
6: Είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο.
5: Δηλαδή οι φοιτητές και δει οι συγκεκριμένοι αυτή των καταβολών των πολιτικών,
4: ναι,
5: δεν μπορούν να κάτσουν να βγάλουν κανονικά τα αποτελέσματα των εκλογών τους, και οι δεξιοί και οι αριστεροί. Αλλά όταν είναι για πάρτι, είναι πρώτοι.
6: Δεν είναι πάρτι. Είναι φεστιβάλ πολιτισμού.
5: Ναι.
7: Το οποίο περιγράφει.
5: Έτσι είναι.
7: Λίγο μπυρίτσα, λίγο χορό, συζητησούλα, καμιά φωνούλα.
6: Όπως λέει εδώ και στο AI, το καλοκαίρι ανοίγει με ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, αναζητήσεις, συζητήσεις, δυνατή μουσική και προσέξτε, χειραφετητικό πολιτισμό.
5: Όλο αυτό δηλαδή είναι μπύρα στο χέρι. Κόλλος στο πεζοδρόμιο.
6: Τα κλασικά.
5: Εντάξει.
6: Εκεί είναι πάρκο κάτω.
4: Ναι, κόλλος. Πάρκο κάτω, δεν μας απασχολεί.
3: Γιατί εδώ αφήνω. Όχι, το κάνετε στο χορτάρι.
5: Ξέρεις, σιγά
6: σιγά. Όλγα, θα έρθεις.
5: Όχι, η Όλγα. Το μπουτάκι της δεν έχει δει χορτάρι.
4: Δεν χρειάζεται.
5: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
4: Δεν χρειάζεται.
5: Ως και πάνω στα Ναλού έχει κάτι. Στα τέτοια, πώς τα λένε.
4: Στα ντόνατ.
5: Στα ντονατσάκια.
3: Νανού,
5: για
3: νανού.
5: Ναι, στα νανού,
3: όχι
5: για να μην κάτσουν.
3: Έχει συναυλίες, αλλά όχι τέτοια.
4: Δεν είναι αυτό το στυλ.
6: Τη δεύτερη μέρα έχει turbo flow, έχει νεκροτσουλήθρα. Θυμάστε που είχαμε βάλει εδώ νεκροτσουλήθρα να
4: ακούσουμε. Εγώ turbo flow δεν πάω να ακούσω.
5: Ρε παιδί μου, εμένα δεν με νοιάζει.
3: Είναι όλα αυτά.
5: Και είναι και ωραία και κατά καιρούς τα έχω απολαύσει και τώρα θα μπορούσα. Αλλά λέω ότι γιατί το ωρεοποιούν. Δηλαδή, όχι το ωρεοποιούν. Πώς είναι το κριτήριο της καλής ελπίδας που επειδή είχαν βρει τις μεγαλύτερες φουρτούνες, το βγάλαν της καλής ελπίδας?
4: Δεν είναι αυτό. Εδώ δεν είναι.
6: Νομίζω ότι το ωραιοποιούν.
5: Ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να πει για χειραφετήσιμη.
4: Έχουν πλαίσιο αυτή. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι οι αναιρέσεις, διαβάζω εδώ στο official site του, διαθέτουν τα παιδιά, οι αναιρέσεις αποτελούν ένα αντιπαράδειγμα στο σύγχρονο πολιτισμό που μας επιβάλλεται. Καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί έξω. Ξύπνα, Δημήτρη μου.
5: Εγώ ξέρω ότι
4: σου επιβάλλεται ο σύγχρονος πολιτισμός. Είναι ένα αντιπαράδειγμα.
6: Performance, ερείπια ή το τραύμα που μας δένει. Το συλλογικό
4: ερείπια,
6: τραύμα.
4: Ερείπια, να βάγει όλα εκεί.
6: Πώς να το πούμε χειραφετητικό.
5: Γιατί πρέπει να το πεις. Γιατί κάντο και θα σου πει ο άλλος τι είσαι. Μου θυμίζει το Σεφερλί. Που λέει: εγώ είμαι πιο αγαπητός, εγώ είμαι πιο αγαπημένος.
4: Συλλογικό τραύμα.
5: Εγώ γεμίζω τα θέατρα. Εγώ όποτε κάνω εκπομπή, σπάει τα κοντέρ της τηλεθέασης. Άστα να τα πουν οι άλλοι.
6: Κοίτα,
5: εσύ
6: αυτό...
5: γιατί αυτό προσδιορίζει ως χειραφετημένοι παραγυρισμοί.
4: Γιατί στα συντρίμια των πολέμων τους θα ηχήσουν οι νότες της επανάστασής μας.
6: Μπράβο.
5: Μωρή, θα έρθω την Παρασκευή, μα την Παναγία.
6: Έλα, σε παρακαλώ.
5: Την Παρασκευή να δω τι σκατά επανάσταση κάνει.
6: Σε παρακαλώ.
5: Να δω τι επανάσταση είναι αυτή.
7: Δεν θα περάσει.
5: Εντάξει, εγώ είμαι ήσυχος, δεν είμαι προαιριστικός.
7: Έτσι απασδημένος.
5: Όχι έτσι, με το Rolex.
7: Όχι, δεν νομίζω.
5: Α, σου πω και κάτι, ο Κουτσούμπας δεν έχει Rolex.
7: Όχι.
5: Τι όχι, ρε.
7: Δεν έχει.
5: Για δες το στις φωτογραφίες.
7: Δεν έχει, ρε.
5: Τι λοιπόν, δεν έχει, ρε, ο Κουτσούμπας. Τώρα σοβαρά
7: ο πρόεδρος δεν έχει.
6: Παρασκευή είμαστε για αναιρέσεις. Όλγα, τώρα που θα έρθει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σκέψου και εσύ μήπως θες να έρθεις. Έτσι για μια νέα εμπειρία.
3: Για εμένα, ναι,
5: όχι πραγματικά. Επειδή μέσα στην ανακοίνωση της δράσης.
6: Ξέρεις τι, δεν ξέρω αν είναι η επίσημη ανακοίνωση. Γιατί το είδα έτσι στο AI.
5: Στον χαρακτηρισμό, παύλα προσδιορισμό. Λένε ότι έτσι, ότι πάμε να ξεκινήσουμε την επανάσταση απέναντι στο σύστημα. Θέλω να έρθω να δω πώς είναι αυτή η επανάσταση.
6: Ωραία, έλα. Έλα, σε παρακαλώ.
3: Ωστόσο, εγώ 23 του μηνός θα πάω στο Μάλαμα, αν θέλετε να έρθετε.
4: Πιο light.
5: Μήπως ο Μάλαμας έχει γίνει λίγο σύστημα. Αυτό που λέω ο Θανάσης με τρόπο.
6: Όχι, ρε παιδί μου.
3: Παραμένει
6: εμπορικά αντισυστημικό.
5: Ρε μαλάκα, λίγο
6: τρέπεσαι. Ό,τι είπα. Όχι, δεν τρέπεσαι.
7: Δεν τρέπεσαι λίγο.
5: Σαν τη δημιουργική ασάφεια του.
4: Εντελώς.
5: Καλημέρα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
2: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
1: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Μαχητική δημοσιογράφος και κολοπετσωμένη, θα έλεγε κάποιος. Δηλαδή, το μυαλό της είναι τετραπέρατο η Ρουφιάνα. Τα πιάνει όλα, τα καταλαβαίνει
4: όλα. Όλα.
3: Πολύ περισσότερο.
5: Και σεξι, θα προσθέσω.
4: Υπάρχει. Μην το κάνει και αυτό το τίτλο.
3: Περισσότερα από
6: αυτά. Ευχαριστώ, Θανάση μου.
3: Τα καταλαβαίνει όλα, λέει τα λιγότερα από τα μισά. Λοιπόν, έχουμε δύο εκκρεμότητες. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ βρέθηκε, μου το έστειλε τώρα αυτό ο καλός συνάδελφος, καλός συνεργάτης, συνάδελφος, εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος, της εκπομπής μας του Μποντζόρνο, ο Ιάσον Τσόλης. Τώρα πρέπει να βρω από πότε είναι. Α, 19/9/2015.
4: Ναι.
3: Ο κ. Κουτσούμπας δίνει απαντήσεις λοιπόν για το Rolex του. Να μην σας διαβάσω το πού βρέθηκε και πώς τα είπε. Επιστρατεύοντας λοιπόν το χιούμορ του και θέλοντας να βάλει τέλος στις φήμες για την αξία του χρυσού ρολογιού που σηκώθηκε όρθιο στο τραπέζι και είπε χαμογελώντας: αυτό είναι το ρολόι των 1000 ευρώ. Με 10 ευρώ Rolex είναι των 10 ευρώ. Μπορείτε να κεντράρετε.
4: Ορίστε.
3: Ότι είναι δηλαδή
4: από μήνες.
6: Τον φάγατε τον άνθρωπο. Ναι.
7: Αλλά αυτοί είστε.
3: Να αποκαταστήσουμε την αλήθεια.
4: Κάτι είχε γίνει τότε με τα ρολόγια. Και 2-3-4 τους σχολιάζανε στη Βουλή για τα ρολόγια τους, θυμάμαι. Δηλαδή πρέπει να είχαμε πει αρχικά: βλέπετε, ο Πασάς φοράει ρολόι των 70.000 ευρώ. Και μετά είπανε: μα ναι, και ο Κουτσούμπας που είναι στο κουκουέ φοράει. Και βγήκε και απάντηση.
7: Θέλουμε
4: έτσι
7: να βλέπουμε καλά πότε είναι η ώρα για επανάσταση.
4: Έτσι, λοιπόν, να μην χάνετε ο δίκτυο.
3: Έχει μία ευρηματικότητα, νομίζω, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Γιατί και το Πασόκ εντάσσεται σε αυτό στην πίπα.
4: Ναι. Πώς θα
7: είμαστε πολύ καλοί.
3: Στον εξοραίζει τη.
4: Πώς θα ενθυλακώσουμε τα λούσα.
3: Ναι. Δεν θα ξεχάσω, φυσικά έχει γίνει και viral στο TikTok, τον αείμνηστο Γιώργο Κατσιφάρα, τον συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, που φόραγε. Ήταν, ρε παιδί μου, του άρεσε η καλή ζωή και τα ωραία ρούχα και οι όμορφες γυναίκες κτλ. Και φορούσε Αρμάνι. Και το ρωτάει ο.
4: Σκοτώστε μας.
3: Ο Θέμος Αναστασιάδης. Μα καλά, εσείς τώρα σοσιαλιστής, του λέει. Και φοράτε Αρμάνι. Και λέει: φυσικά, γιατί με το σοσιαλισμό θα καταφέρουμε όλοι να μπορούν να φορούν Αρμάνι.
7: Ναι.
6: Σωστός. Είχε σχέδιο.
4: Θα πω και ακόμη ένα επιχείρημα. Να ξέρετε ότι όλη αυτή η οίκη μόδας που ακούμε είναι family business.
7: Ναι, βοηθάμε τις οικογένειες.
4: Ούτε τεράστιες πολυεθνικές.
7: Τα νοικοκυριά.
4: Ούτε τίποτα. Μπορεί να είναι κολοσσοί, αλλά δεν είναι πολυεθνικές. Όταν θα πας να πάρεις Versace από το κατάστημα του Versace, δεν αγοράζεις πολυεθνική. Αγοράζεις Versace που γράφει πάνω τη διεύθυνση του πρώτου ατελιέ, του οίκου κλπ.
7: Πήγα στο Versace.
3: Αυτό είναι φορολογικό κόλπο.
4: Όχι, δεν
3: αφού είναι πολυεθνική. Στην πραγματικότητα είναι πολυεθνική. Ξεκίνησε από μια οικογενειακή επιχείρηση.
4: Κρατάνε το προφίλ αυτό όσο μπορούν περισσότερο οικονομικά. Μπαίνουν και στα χρηματιστήρια και σε αυτά, ειδικά μετά το 90. Μετά το θάνατο του Τζιάννη μπήκαν, ας πούμε, οι Versace το 90 τόσο. Κρατάνε όμως αυτό το στυλ.
3: Μάλιστα. Sorry, παιδιά, ήθελα να το καταλάβω.
4: Όχι, πολύ σωστά. Υποστηρίζουμε και με την επιχείρηση.
7: Πήγα στο Versace να ψωνίσω. Πώς λες, πήγα στις Γιανοβέστας?
4: Στο Γιάννη το Versace.
3: Βιοτεχνία Κουτρούμπας ή Ανολιώσια.
4: Το
3: Πανταζόνας. Ο Πανταζόνας της Σιβητανιδίου.
4: Ο Πανταζόνας δεν έγινε πολύ μεγάλος. Καταλαβαίνεις.
3: Που ξέρεις τι έχει γίνει ο Πανταζόνας.
4: Στην Ελλάδα.
3: Δεν είναι πολυεθνικός. Δεν είναι πολυεθνικός, εννοείς. Εθνικά είναι πολύ δυνατός ο Πανταζόνας.
4: Βέβαια. Θες κάποιον άλλον? Έλα, πάω. Τζον Βαρβάτος. Που τα έχουμε ξαναπεί.
3: Τζον Βαρβάτος.
4: Εκεί πια μιλάμε για άλλο. Ράφτη ήταν στη Νέα Υόρκη. Τίποτα.
3: Ζαν Μαλακοσά.
4: Ράφτης, κουμπιάφτης.
3: Ζαν Πιέρ Μαλακοσά. Ποιος ήταν ο ρε γαμώτα, περίμενε.
4: Ο Ένζο Φεράρι. Δεν τη λες πολυεθνική. Ένα αυτοκίνητο παίρνεις από μια οικογένεια.
3: Ναι.
4: Και μπαίνεις και σε μια λίστα να σε εγκρίνει η οικογένεια. Το κολλάω τώρα αυτό, να ξέρεις.
6: Εγώ τα θέματα μου θα τα πω.
3: Πώς λέγεται αυτός που εντυνόταν ο φίλος μου ο Σάββας, ο Πούμπουρας, και μετά και ο Ρουβάς έχει κάνει εκεί. Ο Βαρβάτο. Ένας
6: Βαρβάτος αποκλείεται.
3: Όχι, πώς λέγονταν ένας Έλληνας. Όχι, παιδί μου, Έλληνας.
4: Πες μου τι ψάχνουμε. Έλληνα ράφτη.
3: Ρωτόκριτος.
4: Όχι, όχι. Παπαδόγαμβρος.
3: Παπαδόγαμβρος. ευχαριστώ. Μάλιστα, πάμε. Έλα, Εύα, να πες τα δικά σου, ναι.
6: Να πω ότι ήταν το Σάκυρβα πριν λίγες μέρες.
7: Για πέτυχα.
6: Δεν υπάρχει ο άνθρωπος.
4: Στο σούπερ μάρκετ, πού τον πέτυχες?
3: Ναι, και η Ρουβά.
6: Σε εμπορικό.
3: Και μου έστειλε φωτογραφία από πίσω το Σάκι το Ρουβά.
7: Α, δαιμόνια ρε
6: παιδί. Σταμάτα ρε Δημήτρη, αυτά δεν τα λένε.
3: Καλά,
6: μου έστειλε τον Σάκι από πίσω.
4: Ντροπή, πώ
6: θα νομίζω ότι με καμία.
4: Τέτοια είσαι που νομίζω.
7: Θεού.
3: Καλά, μην νομίζεις. Εγώ από χθες με την γαστρογονοσκόπηση το έχω απομυθοποιήσει πολύ το από πίσω.
4: Ναι, μωρέ.
3: Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό να τον
4: αποκλείσω. Γύρισες μία, γύρισες δύο.
6: Ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, τον βλέπεις στη σκηνή, οκ. Αλλά όταν τον βλέπεις έτσι χαλαρό να κάνει τη βόλτα του. 25 χρονών είναι. Δεν γίνεται.
3: Είναι, ο Σάκης είναι από τους τελευταίους και ανεξαρτήτως τώρα γενιάς μου. Αντικειμενικά, δηλαδή, ένας πιτσιρικάς που μπορεί να μην τον ξέρει, όταν μπαίνει στο χώρο, ο κερατάς έχει άστρο. Έχει μια λάμψη.
6: Το
3: έχουν λίγοι αυτό, το χιονίνο αυτό, ας πούμε. Σας λέω, δεν έχει σχέση με το ότι είναι όμορφη. Μπορεί και να μην το ξέρεις και το νιώθεις ότι κάτι μπήκε μέσα.
6: Περπατάνε καμαρωτή.
3: Έχει μια άμα.
6: Σαν εμένα.
3: Ισχύει. Λοιπόν, έλα.
6: Λοιπόν, λοιπόν ξεκινάω. Mm-hmm. Θα ξεκινήσω. Να ξεκινήσω με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη.
3: Ξεκινά.
4: Βάργες. Εδώ δεν βαριέται αυτός.
6: Αρχικά το άκουσες, εσύ τα ξέρεις, έχεις απαντήσει κιόλας.
3: Ρε εσύ, ξέρεις τι, είναι λίγο, νομίζω ότι βέβαια και εγώ παίζει να έχω χάσει την μπάλα, αλλά έχει χάσει όλη η φάση μας την μπάλα. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια τηλεόραση. Θυμήθηκε, ήμουν εγώ σε μια επέμβαση, θα μου πεις το ξέρει τώρα ο Τσιμιτσέλης και ο Λιάγκας. Εντάξει, δεν ήμουν απέναντι. Κάπου θα είμαι. Ή το είπε και η Φέη, αλλά τέλος πάντων, άστο να πάει στο διάλογο. Ξυπνάω τώρα εγώ από τη μέθη, τι χρώσταγα, εγώ λέω τώρα την προσωπική μου εμπειρία. Τι χρώσταγα τώρα που μόλις ξυπνούσα από τη μέθη, να διαβάζω ότι ο άλλος με βρίζει. Και με βρίζει μετά από 8 μήνες για κάτι που βγήκα ότι δικαιώθηκα. Τι του είπα, μην συντονίσεις δημοσιογραφική εκπομπή. Το έκανε. Έκανε χειρότερα νούμερα από τη Ρεύη και τον Κουρδί, από την πρώτερη κατάσταση, και τώρα είναι πλάκι και το όνομά του στα δικαστήρια και ακούγεται. Δηλαδή, lose-lose situation. Δικαιώθηκα. Δεν με νοιάζει να το πω. Αλλά όχι και να τα ακούσω μετά από 8 μήνες. Να συνεχίζει ο Γιάννης να με βρίζει για να μην παραδεχτεί τη μαλακία που έκανε. Είναι φοβερό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Εγώ πιστεύω αυτό που είπε, ότι είσαι λίγο ζορισμένος επειδή δεν έχεις πάρει εκπομπή.
3: Ναι, αυτό μπορεί να
6: είναι. Ναι. Ουσιαστικά αυτό ήταν το επιχείρημά του, ότι όλα αυτά εσύ τα είπες, γιατί θέλεις διακαώς μια εκπομπή και βγάζεις αυτή την τσατίλα με λίγα λόγια το τελευταίο διάστημα, γιατί δεν σου δίνεται ευκαιρία και δίνεται σε άλλο.
3: Αυτό αποδεικνύει δυστυχώς, αυτό που λέει ο Θανάσης τώρα, αποδεικνύει ότι δυστυχώς δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Γιατί όποιος με ξέρει και εσείς που με ξέρετε, ξέρετε ότι έχω 500. Μπορεί να έχω κολλήματα. Μπορεί να είμαι γκρινιάρης. Μπορεί οτιδήποτε παρεξηγιάρης που με. Έλεγε η Ιβάνα από χθες. Mm. Αλλά ποτέ δεν είχα πιλάλα να έχω εκπομπή. Mm. Ποτέ. Κάποια στιγμή είπα, ρε παιδί μου, ότι η εξέλιξη είναι αυτή. Αλλά μετά, όταν είδα ότι βγάζω περισσότερα λεφτά ως πανελίστας, είπα μια χαρά. Και τα ταξίδια μου τα πάω και λεφτά βγάζω. Γιατί να έχω στο κεφάλι μου το άγχος των νούμερων ή να με λένε, ή να λένε. Γιατί θα τον πιεις. Δεν πρόκειται να κάνεις νούμερα. Δεν έκαναν όλοι κι άλλοι. Εγώ θα κάνω. Λοιπόν, δεν θα κάνεις. Και θα σε βρίζουνε, θα βγάζω καθένα τα αποθυμένα του, θα σε λένε υπερεκτιμημένο και θα σου βγει και ο καρκίνος στο τέλος. Λοιπόν,
6: μωρέ.
3: Δεν θέλω, δεν έχω διαπλά. Δεν με ενοχλεί να το λέει η Τζόρτζια Συρίχα ή ο Γεωργιάδης. Γιατί δεν με ξέρουν. Mm. Αλλά ο Γιάννης που με ξέρει και έχει συζητήσει μαζί μου και ξέρει ότι δεν την έχω αυτή την πιλάλα, είναι κρίμα. Εκτός να το κάνει σκόπιμα. Γιατί κάτι πρέπει να πει. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήμασταν ποτέ φίλοι. Αυτό φάνηκε, φαίνεται. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση τον κόλο τους κάτω να χτυπάνε όλοι, να μην απαντάω. Τελείωσε αυτό. Ο μαλάκας ο Γκαρέζος που καθόταν και τάκουγε και δεν μιλούσε, ή μιλούσε μια φορά και μετά έσκαγε. Κάθε φορά που θα βγαίνει ο Γιάννης και θα λέει μαλακία, κάθε φορά ξεχωριστά θα του απαντάω. Κάθε φορά. Ο Γιάννης που έφτυνε το Λιάγκα και τώρα πήγε εκεί που έφτυνε και γλύφει. Για να προωθεί την παράστασή του. Εντάξει.
4: Αφού λέει κάνουν πολλά και ψαρεύουν.
3: Καλά, καλά, καλά.
6: Εγώ δύο σημεία μόνο. Δύο παρατηρήσεις
3: δεν
6: μόνο.
3: Θέλω, επειδή εγώ έχω τέτοιο. Σέβομαι και όταν τον βρίζουν στα social δεν κάνω like σε πράγματα που θίγουν το ταλέντο του ή την προσωπικότητά του. Όχι επειδή είναι μηνύσιμο, επειδή δεν το πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης για να έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει, για κάποιο λόγο έχει φτάσει. Παρ' όλα αυτά δεν θα κάτσουμε τώρα να φάμε και φάπα από τον Γιάννη. Δεν θα πω λοιπόν τι έχουμε συζητήσει επί προσωπικού για τον Λιάγκα. Δεν θα τον εκθέσω. Πάμε παρακάτω. Έλα, πες και εσύ να το λύσουμε.
4: Πες και εσύ τις παρατηρήσεις.
6: Όχι, αυτό που ήθελα εγώ να πω είναι ότι το τελευταίο διάστημα, με όλα αυτά βέβαια που έχουν συμβεί, νιώθω ότι βλέπω ένα Γιάννη Τσιμιτσέλη στην τηλεόραση μονίμως εκνευρισμένο. Μια εικόνα που δεν είχαμε τα προηγούμενα χρόνια για τον ίδιο. Είχαμε την εικόνα ενός ηθοποιού που είχε την πλάκα του, ήταν ευγενής. Δεν είχαμε αυτή την εικόνα του τόσο εκνευρισμένου. Ακριβώς. Άρα δεν του έκανε καθόλου καλό προφανώς η απόφασή του αυτή. Και το δεύτερο είναι ότι προφανώς, επειδή. Αυτό είναι τώρα ένα εύκολο επιχείρημα που λένε για σένα, που λέει ότι επειδή θέλεις να παρουσιάσεις δική σου εκπομπή, γι' αυτό τα λες. Προφανώς, εφόσον είσαι στη θέση του σχολιαστή στο πάνελ, προφανώς και θα σχολιάσεις ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται και στο τιμόνι μιας εκπομπής.
3: Και τι να κάνω, δηλαδή, να κάνω το, τη νέα μόδα που κάνουν οι πανελίστες που τους φίλους τους δεν τους ακουμπάνε. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Φυσικά και θα τον ακουμπήσω, αλλά όχι υβριστικά, με επιχειρήματα, με πολύ απαλά. Δεν είπα τίποτα. Είπα, εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να εμπλακεί με αυτή την εκπομπή. Και καλά έκανα και το είπα και το έδειξε η ιστορία αυτό. Επίσης ο Γιάννης τώρα τουλάχιστον ήθελε να πήγε στο Λιάγκα να μου τα χώσει, γιατί ήθελε να προωθήσει την παράστασή του. Την πρώτη φορά που πήγε και του είχαν κόψει άλλος ο Λιάγκας από εκεί. Άκουτα και εσύ Μαρία. Λοιπόν, γιατί μας ακούει η Αντωνά. Λοιπόν, που είχε κόψει φέτες. Για να δηλαδή το είχε ετοιμάσει η Ζορκάδη
4: τα ωραία, τα πλάνα,
3: να με βρίσουνε. Ναι. Δηλαδή πλάνα μου την ώρα που παίζει. Αυτά ετοιμάζονται, δεν βγαίνουν εκείνη την ώρα. Σημαίνει ότι ο Γιάννης δεν είχε παράσταση τότε να προωθήσει. Πήγε απλώς για να με βρίσει. Λοιπόν, ένα χρόνο ο Γιάννης ασχολείται μαζί μου και λέει με ένα κακό παιδί. Ο Γιάννης είναι διαρκώς οργισμένος. Δεν τον φτάνει, δεν θέλω τώρα να κάνουμε αυτό. Γιατί θα σου πει τώρα και βάζει τους συνεργάτες του να τον υποστηρίξει.
6: Όχι, αυτό δεν είναι.
3: Πάμε παρακάτω.
6: Δεν ισχύει για μένα καθόλου. Λοιπόν. Το λέω για όσους πιστεύουν ότι βγαίνω για να τα πω για κανένα λόγο. Αλλά να σα.
3: Κάτσε να
5: πες. Εσύ, όχι, απλά την προηγούμενη εβδομάδα κάτι είχαμε πει και να, τώρα τελικά κολλάει. Ότι πιο επικίνδυνοι άνθρωποι
4: γενικά. Και χασμουριέται τελικά και βαριέται.
3: Είχα ρευτεί.
5: Και βαριέται, παιδιά. Εντάξει, είναι λίγο η πρώτη μέρα μετά την αποθεραπεία. Κάπως γι' αυτό δεν λέω πάρα πολύ.
3: Μπορεί να το κάνεις εκτός μικροφώνου αν θες αυτό.
5: Δεν το ήθελα. Αυτόματο βγήκε. Εγώ δεν έχω, ας πούμε, αυτό ήθελα να πω, την εικόνα του τέλειου. Δεν θέλω να διατηρώ μια τέτοια εικόνα. Και γενικά οι πιο επικίνδυνοι, αυτό ήθελα να πω τελικά, είναι αυτοί που παλεύουν χρόνια να είναι πάντα το καλό παιδί. Και όταν τελικά σπάς, ραγίζει λίγο το γυαλί, βλέπεις ότι τελικά όχι ότι είναι κακή, αλλά δεν είναι και τελικά η πιο τέλη.
3: Συμφωνώ.
7: Πάντως, εμένα μου φαίνεται και λίγο αστείο, επειδή είμαι εξωτερική παρατηρήτρια και δεν με αφορούν αυτά.
4: Δεν είσαι εξωτερική παρατηρήτρια όταν δουλεύεις στα media, και άστα αυτά τώρα, μην σε περιλάβω κι εσένα.
7: Εντάξει, ρε παιδί μου, κατάλαβες πώς το λέω. Πώς γίνεται να βγάζεις τόσο εύκολα πόρισμα, πού οφείλεται η συμπεριφορά κάποιου. Δηλαδή ότι ο Δημήτρης κάνει αυτό επειδή δεν έχει πάρει το τάδε.
4: Αυτό είναι, αυτό είναι βαθιά παραβιαστικό, φίλε.
7: Δεν
4: μου.
7: Είναι.
4: Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι δηλαδή και γνωστή παρουσιάστρια. Ας μην πω πια, που τη τάχει
3: χώσει. Σχολή Μουτίδου, παιδί μου. Σχολή Μουτίδου είναι.
4: Δεν θα έλεγα τη Μουτίδου, θα έλεγα την κυρία Μαλέσκου και το επεισόδιο που είχε με τον κύριο Χαλκιά στην εκπομπή τη.
7: Ναι.
4: Όταν άρχισε να του βγάζει, ας πούμε, τέτοια και συμπεράσματα, ποιο ξέρει, του λέγε πόσο δύσκολο έχετε περάσει σε άλλε περιπτώσει και μου λέτε εμένα τώρα αυτά που, που ναι, τη είχε κάνει παρατήρηση για την καθυστέρηση.
7: Δυνατόν.
4: Όχι, φίλε μου, κάτσε εδώ σε αυτό που σου λέω και μην μου βγάζει συμπεράσματα.
7: Ναι.
4: Έχει να μου πει κάτι. Μη σε νοιάζει αν με πήρα αγκαλιά η μάνα μου όταν ήμουν τριών ετών ή αν έχω αποθυμένα.
6: Αυτό είναι εκμετάλλευση της ειλικρίνειας του Δημήτρη. Γιατί ο Δημήτρης σε τη συνέντευξή του στην αρχή της σεζόν στη ΣΥΣΥ εξέφρασε την επιθυμία του να προχωρήσει το επόμενο βήμα.
3: Το οποίο επόμενο βήμα μπορεί να ήταν απλώς το ραδιόφωνο να μην είναι σε 6 το πρωί.
5: Τι το είπες και εσύ.
4: Μπας και σωθούμε το μεταξύ.
6: Αυτό το πήραν ως επιχείρημα κάποιοι άνθρωποι, όπως είναι τώρα και ο Γιάννης Μητσέλης. Ως εύκολο για μένα επιχείρημα όμως. Αυτό είναι, εκεί κολλάω. Ότι είναι ένα εύκολο επιχείρημα. Έλα μου, εντάξει, ο Δημήτρης γι' αυτό. Δεν πάμε λίγο στο βάθος, ότι μπορεί και να είναι κάτι άλλο. Αλλά τέλος πάντων, θέλετε να προχωρήσω για να μην νομίζουν ότι.
7: Ναι, ναι, απλά να πω ότι μπορεί να είναι αυτό ακριβώς που λέει. Μπορεί να μην έχει βάθος. Να μην είναι ότι δεν έχει πάρει εκπομπή, ότι δεν τον αγαπούσε η μάνα του, ναι. Ότι χθες δεν ξέρω εγώ, ο Κούπερ γέμισε τρίχα το διαμέρισμα. Ότι με έχει ενοχλήσει που το ποντίκι μου αυτή τη στιγμή είναι στη μέση.
4: Δεν μπορείς να το δεχτείς σαν άποψη που δηλαδή, διαφωνείς.
7: Take it or leave it, ρε παιδάκι μου.
3: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
7: Τέλος πάντων, ο καθένας τώρα, ο καθένας. Αλλά γίνεται συνέχεια αυτό.
3: Γενικά πάντως και οι φιλίες και οι άνθρωποι και οι χαρακτήρες και το καλό παιδί, επειδή είπε ο Θανάσης και το παίρνω από τον Γιάννη τώρα. Γενικά το λέω για τους μάπες. Φαίνεται παιδιά στα νεύρα του, στην τζαντίλα του που χάνει την μπάλα, στο μεθύσι του και στην εξουσία.
4: Και
3: τώρα,
4: στην
3: αν
4: εξουσία,
3: είναι λεφτά, αν είναι εξουσία, εκεί φαίνεται ο πραγματικός χαρακτήρας του ανθρώπου.
4: Ο Θάνος εδώ γράφει: μας παραβίασαν τον Δημήτρη μας. Δυο φορές χθες.
3: Παραβιάστηκα.
7: Αυτός ο καημένος, αλήθεια, ο κακομοίρης τώρα ο Δημήτρης που ξυπνάει από τη μέθη και έχει. Απ' τη μία το βρυσίδι. Απ' την άλλη το κραξίδι. Απ' την άλλη τους μάπες να λένε: η εκπομπή έχει γίνει Κολομβία. Έχουν κάνει εκεί χαμό.
3: Έχει δίκιο. Σε αυτό το σύμπαν ξύπνησα και πόναγε και ο κόλος μου.
4: Αυτό. Και μεταφορικά και κυριολεκτικά.
3: Πάμε παρακάτω.
6: Τέλος πάντων, πάντως μίλησε και για, για την Ευλαμπία Ρεύη και για τον Γιώργο Κουρδί και ότι δεν θέλει κανένας δημοσιογράφος να χάσει τη δουλειά του. Και θέλω λοιπόν να σας πάω στο επόμενο θέμα που είναι ο Βαγγέλης Περής, ο οποίος στην κάμερα του Breakfast at Star είπε ότι που, ο οποίος είναι και μάρτυρας στο δικαστήριο αυτή τη στιγμή, και αυτό σας το λέω, ότι τότε που ήταν μαζί στον Σκάι με το Ροντέο, ο Σκάι ζήτησε, λέει, από την Αθηναίδα Νέγκα να γυρίσει αμέσως μετά τον τοκετό, μετά την γέννηση του γιού της, και μετά την απέλησε.
4: Νομίζω το θυμάμαι αυτό. Τι να σχολιάζεται και τότε, ναι.
6: Είχε γυρίσει 10 μέρες πριν και θυμάμαι κιόλας ότι η Αθηναίδα Νέγκα σε παλαιότερες δηλώσεις της είχε πει ότι κάποτε τον αγαπούσε τον Σκάι, αλλά πλέον όχι. Και ότι της είχε στείλει και εξώδικο κιόλας, γιατί δεν είχε πάει να υπογράψει άμεσα τη λύση του, του συμβουλέου.
3: Και ο Βαγγέλης, πρέπει να του πιστώσουμε ότι δεν τα λέει αυτά έτσι ως προπέτασμα καπνού για εντυπώσεις. Τα έχει καταθέσει στο δικαστήριο αυτά.
6: Mm-hmm. Βέβαια.
3: Το προσθέτω και αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί ο καθένας λέει το μακρυπνευματικό του, αλλά εκεί που πρέπει να πάνε στις αρχές δεν πάνε.
5: Με το συνδικαλιστικό του προφίλ ο κύριος Σπύρης.
3: Ναι.
6: Και προφανώς έρχεται και δεν στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί αν μιλάμε ότι τότε στην Αθηναίδα Νέγκα 10 μέρες μετά τη γέννηση συνέβη κάτι τέτοιο, να θυμίσουμε ότι και η Ευλαμπία Ρεύη ήταν στις αρχές της εγκυμοσύνης της. Οπότε μετράει αυτή του η θέση.
5: Γενικά, ρε παιδί μου, ο Σκάι είναι δίπλα στη γυναίκα. Το βλέπουμε μέρα με τη μέρα, χρόνο με το χρόνο.
4: Γιατί έτσι, ρε παιδί μου?
5: Δε, την έχει πολύ ψηλά τη γυναίκα ο Σκάι.
4: Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν και οι ίδιοι άνθρωποι υπεύθυνοι στα χρόνια αυτά που λέμε.
3: Μην το λες για τα κανάλια, το γενικό σχολείο, αλλά είναι σε θέμα στελεχών.
5: Εντάξει, όχι, δεν λέω γιατί.
3: Αποφάσει δεν παίρνει.
5: Σε 2-3 πράγματα πώς έχουν συμπεριφερθεί, ρε παιδί.
4: Τα παραδείγματα υπάρχουν.
6: Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή όταν μια γυναίκα είναι έγκυος ή όταν μια γυναίκα είναι ελεχόνα.
3: Είναι θλιβερό να πρέπει να το πούμε αυτό το
4: λες. Ναι.
3: Δηλαδή νιώθω, όχι είπε εσύ, φτυξε,
6: τελικά όμως δεν
3: το λες,
6: είναι αυτονόητο.
3: Ναι,
4: και σιγά την προσοχή, σεβασμό θέλει.
3: Ναι.
7: Και γενικά
6: αυτό εννοώ προφανώς. Αυτά... Δεν εννοώ να προσέξει, μην πέσει.
4: Βέβαια.
7: Ναι, και εννοώ ότι ούτως ή άλλως προστατεύεται η εγκυμοσύνη εργασιακά, θεωρητικά. Ρε παιδί μου, δεν μπορεί η άλλη να κινδυνεύει με απόλυση απλά επειδή αποφάσισε να κάνει ένα παιδί.
4: Κατερίνα,
6: ναι, τώρα πρέπει να μπούμε σε εργατικά θέματα, αλλά
3: δεν είναι εργατικά.
6: Δεν νομίζω ότι προστατεύεται σε όλες τις περιπτώσεις.
3: Είναι θέμα ανθρωπιάς.
4: Παιδιά, είναι ανθρωπιάς και νοοτροπίας. Όσο και να σε προστατεύει ο νόμος, αν εγώ σε έχω βάλει στο μάτι επειδή έγινες μάνα, θα το βρω τον τρόπο. Δηλαδή, τι λέμε τώρα.
3: Σωστά. Έχουμε άλλο.
6: Βέβαια και έχουμε, δεν φεύγω.
3: Παρακαλώ,
6: θα τα πω όλα τα θέματά μου. Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν θα μου φάει εμένα ο Γιάννης Μητσέλης το χρόνο μου.
3: Ναι.
6: Λοιπόν, πάω στον. Πού να πάω, περιμένετε να σκεφτώ. Λοιπόν, θα πάω στη Λιόλιου που προχθές έγινε η παρουσίαση του άλμπουμ της και παρουσιαστές, παιδιά, ήταν οι ατέριαστοι.
4: Ναι. Mm.
6: Λοιπόν, το έχετε πάρει χαμπάρι, φαντάζομαι.
4: Βεβαίως.
6: Ναι, αυτό λοιπόν το σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας.
4: Τόσο δυσμενός.
6: Και κάπως το έκραξε, ναι. Το παίζουν, λέει, σοβαροί. Και πηγαίνουν να παρουσιάσουν δίσκο της Λιόλιου.
4: Ναι.
3: Εντάξει, δεν το παίζουν σοβαροί. Ο Θανάσης μας είπε, μας προσέθεσε μια πληροφορία ότι κάτι είχαν πει για τον Παπανώτα.
5: Όταν κατέβαινε, ναι, μωρέ.
6: Ναι, ουσιαστικά γι' αυτό το είπα. Mm-hmm. Ναι, γιατί σου λέει ότι όταν άνθρωποι των καλλιτεχνικών, ρε παιδί μου, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές κατεβαίνουν στις εκλογές ως πολιτικοί, ως υποψήφοι, τους κράζεις και τους λες ασόβαρους. Τώρα εσύ γιατί πας και παρουσιάζεις το άλμπουμ της Λιόλιου? Άρα εσύ είσαι σοβαρός?
4: Το ίδιο το επιχείρημα δηλαδή που θα μπορούσε να πει κάποιος στον κύριο Παπανώτα το λέει και αυτός, άρα το ενισχύει. Είναι σαν να λέμε από το Happy Day στην Ευρωβουλή δεν γίνεται.
3: Μα αυτό που του είπανε το ίδιο λέει. Ναι. Άρα αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ότι ανεξαρτήτως του ποιος το είπε, ο Παπανώτας συμφωνεί.
4: Ενισχύει το επιχείρημα, ναι.
3: Ναι, κοιτάξτε, πάντως για την ιστορία, επειδή τους παρακολουθώ χρόνια, οι ατέριαστοι πάντα στην αρχή της εκπομπής τους βάζουν ένα.
4: Πάντα. Από Victoria's Secret μέχρι Dua Lipa και η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Στο πλαίσιο αυτό η Κατερίνα Λιόλιου.
6: Μα γι' αυτό τους επέλεξε η Κατερίνα Λιόλιου.
3: Το τσίμπησε και τους επέλεξε. Αν θες κάτι να σχολιάσει, όχι πως ερωτάει και κανείς, μπορεί να σχολιάσει αυτό ότι τις κάναν το χατήρι. Αλλά αν έχουν καλή σχέση και δεν θεωρούν ότι αυτό είναι υποτιμητικό με την έννοια του ότι τους διάλεξε για το μπούγιο να φέρω έναν της ενημέρωσης. Καταλαβαίνετε, όχι υποτιμητικό, ασόβαρη. Ότι ρε παιδί μου, καβάλισαν λίγο το ρεύμα της εποχής τώρα.
4: Έξυπνο ήταν και από τους δύο.
3: Αν και έγινε με συνένεση τέλος πάντων και κανένας δεν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του άλλου, ούτε η Λιόλιου το ότι είναι της ενημέρωσης στα παιδιά, ούτε τα παιδιά το ότι κάτσε να δείξουμε ότι καθόμαστε με τους νέους, τότε όλα καλά.
4: Ναι, μωρέ.
3: Έτσι νομίζω εγώ τώρα. Και ο Βασίλης από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Και εγώ έτσι το βλέπω.
3: Τα παιδιά εδώ παίζουν φιδάκι, όλα καλά.
4: Ναι.
6: Α, ωραία, τέλεια.
3: Έχουν κάνει ζεύξη και παίζουν με blue.
4: Η Κατερίνα είναι 8η μέσα εξωγήινου.
6: Έλα ρε παιδιά, γιατί δεν με προσέχετε.
7: Σε προσέχουμε, καλέ.
3: Έχασε ο Θανάσης.
5: Το είπαμε πριν γι' αυτό, ρε.
6: Συνεχίζεται το μπιφ μεταξύ Φίπστερ και Δημήτρη Παπανώτα.
5: Αυτό είναι ωραίο θέμα.
3: Αυτό είναι ωραίο θέμα.
5: Αυτό είναι θέμα το σύγχρονο.
3: Έχει ωραίο πινελίκι αυτό. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μου
7: αρέσει. Ωραίο δημιουργικό πινελίκι. Δεν θέλω κλασικούρε.
3: Μου απάλυναν λίγο τον πόνο εχθές.
6: Ουσιαστικά είπε ο Δημήτρη, μη μας λες για τον πόνο.
8: Έλα, αφού γλυκά πονούσε το μαχαίρι.
3: Έλα, ρε, έλα. Δε,
6: είπε ο Δημήτρη. Ευτυχώς
3: δεν ζει η μάνα μου, θα είχε πεθάνει σήμερα ο Βασίλη μου με αυτά που λες. Μην πεις για τη μάνα μου τίποτα. Έτσι ήταν οι εποχές τότε.
8: Παλιά,
3: παλιά, παλιά. Πάμε αυτές οι παλιές γενιές.
4: Ναι, ωραία, οι γενιές δεν μας πειράξαν. Φαντάστε.
8: Για να κάνω το φίλτερ το φίλο μου.
3: Ναι.
6: Είπε ο Δημήτρης Παπανώτας προχθές, πότε ήταν, ότι παίρνω τηλέφωνο τον, πήρα τηλέφωνο τον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά δεν τον βρήκα. Όχι, του έχω στείλει μήνυμα και δεν μου απαντάει. Μόνο στον Φίπστερ απαντάει στους φίλους του.
8: Γιατί κρύβεται ο Σταματόπουλος εν τω μεταξύ.
6: Και συνάντησαν οι κάμερες. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, να το ψάξουμε. Λοιπόν, συνάντησαν οι κάμερες τον Φίπστερ, ο οποίος φορούσε και γυαλιά ηλίου, γιατί. Έχει και ένα attitude.
4: Παιδιά,
6: ναι, βέβαια.
4: Κάπου το πέτυχα το υπέροχο αυτό πλάνο του Φίπστερ, για, φωτογραφία δηλαδή.
7: Γιατί είναι σε εσωτερικό χώρο ο άνθρωπος.
4: Δεν ναι, ξέρω,
8: μωρέ, είναι τάση, είναι τόσο.
4: Λοιπόν, φοράει το ωραίο.
6: Ήταν στην παρουσίαση της Λιόλου.
4: Α,
6: και δίπλα του είχε και τη Σιντερέλα.
4: Ήταν και η Σιντερέλα από δίπλα. Είχε φουσκώσει και το μαλάκι, ήταν καταπληκτικός. Αν ήξερε ότι ήταν απάντηση στον Παπανώτα, θα είχα βάλει και φωνή.
6: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τον ρωτάνε γι' αυτό.
4: Ναι.
6: Γιατί είπε, συγγνώμη, είπε ο Δημήτρης Παπανώτας ότι έχουν και το ίδιο επίπεδο στο πάτωμα.
4: Όπω.
3: Εκεί λοιπόν ήταν η επίθεση.
6: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
3: Απαντάει λέει, μόνο στο φίλο του το Φίπστερ που έχουν το ίδιο επίπεδο του πατώματος.
6: Και λέει ο Φίπστερ.
3: Ναι.
6: Βέβαια, θα του πρότεινα να κάνει κανένα μπάνιο, να κάνει καμιά ψυχοθεραπεία.
3: Μπάνιο, επειδή και εγώ το διάβασα, το μπάνιο δεν το λέει βρωμιάρι, ότι και καλά κάνει.
6: Εννοείται.
3: Ναι, να κάνει τώρα που κάνει ζέστη, να κάνει και κανένα μπάνιο, να αράξει τέτοιο.
4: Την ψυχοθεραπεία.
6: Πόσο λέει δεν με νοιάζει. Πόσο λέει δεν με νοιάζει, είναι προσβλητικό για τον Παύλο Σταματόπουλο να τον βάζει στο ίδιο επίπεδο με μένα που με έχει στο πάτωμα. Εντάξει, ο καθένας λέει έχει τα δικά του θέματα. Θα του πρότεινα να κάνει κανένα μπάνιο, σας το είπα αυτό. Είναι μια κολλημένη βίδα. Κάποιοι άνθρωποι στην τηλεόραση έχουν μπει σε ένα ρόλο ότι πρέπει να πούν κακίες για να έχουν δουλειά του χρόνου.
9: Μπα, δεν το κάνει γι' αυτό.
6: Προφανώς τώρα αυτό που λέει ο Φίπστερ δεν στέκει.
4: Θα
6: για
4: σου
6: τον
4: πω.
6: Δημήτρη Παπανώτα και θα σας πω γιατί
4: δουλειά
6: το λέω.
4: Θα
6: γιατί
4: έχει σε κάθε περίπτωση ο κύριος Παπανώτας στην τηλεόραση, δεν είναι αυτό. Αλλά μια χαρά του πήγαινε ο Φίπστερ μέχρι εκεί που τον έστειλε για ψυχανάλυση. Αυτό δεν χρειάζεται, είναι που λέγαμε και λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρεις αν του χρειάζεται ψυχανάλυση, μπορεί απλά να μην σε γουστάρει, βρε αγόρι μου.
9: Ναι. Εντάξει,
6: είναι και λίγο Σιντερέλα.
9: Είναι κάτι στάνταρ βρισχές που έχει Gen Z.
4: Δεν είναι Gen Z ο Φίπστερ. Δύο λεπτά
6: έχει
4: και εσύ.
6: Έχει δίκιο αυτό, αυτό που λέει ο Θανάσης.
3: Για πες, μισό λεπτό, έλεγε σε Βάνο ότι κάτι είπε και στην Τερέλα.
6: Ναι, η Σιντερέλα ουσιαστικά ήταν λίγο σαν την κακιά συμπεθέρα δίπλα του. Και έλεγε και καμιά ψυχοθεραπεία.
3: Α, είναι η modern συμπεθέρα δηλαδή.
4: Η modern συμπεθέρα.
6: Ναι, μπράβο. Σωστό.
7: Τη άρεσε.
6: Ναι, μου άρεσε, θα το χρησιμοποιώ.
4: Ναι, γιατί λίγο στο τέλος της ημέρας βλέπεις ότι όλα αυτά τα νέα παιδιά Gen Z του YouTube και του TikTok και αυτά, modern συμπεθέρες εξελίσσονται. Μόλις μπουν στην τηλεόραση και τους καλέσουν και σε κανένα event του κόλου να πούμε να πάνε να πάρουν κανένα ποτάκι στην είσοδο, modern συμπεθέρες γίνονται.
9: Ξέρεις, γιατί έβλεπα και την Καλιφόρνια αυτή και καλά η ηρωνία δεν κολλάει καθόλου. Δεν σου δείχνει ότι είσαι πιο έξυπνη, παιδιά. Άμα ηρωνεύει, ότι τώρα και χάρη σα κάνω και, και αυτά και κάντα
4: αυτά. Και κάνει ουάου, ουάου.
9: Ναι, και κάντε αυτό και κάντε εκείνο. Ή απαντάς ή δεν απαντάς. Τώρα ή απλά τα πράγματα.
3: Εντάξει, ρε, Θανάση, και εσύ το κάνεις καμιά φορά αυτό. Δηλαδή, όταν θέλεις να την πει σε κάποιον, κάνεις από πίσω τέτοιο. Λες, ναι, καλά, γιατί είπε τώρα και σιγά το αυτό και τα λοιπά. Θέλει ένα ωραίο τέτοιο, ένα ωραίο τρόπο να απαντήσεις αυτό.
9: Εντάξει, εγώ δεν το κάνω δημόσια όμως.
3: Εδώ στην εκπομπή το κάνεις.
9: Σε σένα το κάνω.
4: Α, αυτό δεν είσαι εσύ, ρεπόρτερ στις κάμερες.
3: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι πως περιμένεις από τη νέα γενιά να έχει ένα πιο έτσι εφάνταστο τρόπο να απαντά. Ποιο... Και όχι να απαντάω σε...
4: Να είναι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι μπαίνουν τελικά για να εμπλακούν και να μου γίνουν μοντέρνοι λιάγκες. Δηλαδή η Modern Cinderella που είναι το νέο το κορίτσι του YouTube που αγαπάει όλος ο κόσμος και που δεν συμπαθεί τόσο πολύ αλλά δίνει προσοχή και την ξέρουμε από το TikTok. Τι κάνει στην τηλεόραση αλλιώτικο από αυτό που θα έκανες εσύ που σε 45 μέρος του συστήματος από πάντα.
3: Να, αυτό ακριβώς.
4: Κάθεται σε ένα καναπέ εκεί, βάζει απέναντι έναν που τον ψιλοξέρει, θέλει να τον ψιλογνωρίσει και λένε τα ίδια και τα ίδια
3: δηλαδή,
4: και τα ίδια.
3: Δηλαδή η απάντηση σε αυτό που είπα τώρα στον Άσκη που το κάνω κι εγώ είναι ότι εμείς δικαιούμαστε γιατί είμαστε 45. Ναι, γιατί αυτή η Modern συμπεθέρα, γιατί
4: ναι, δηλαδή μου λέει μου τίδω ας πούμε όταν δεν τα βρίσκουμε, έντε τράβα κάνει ψυχανάλυση, μου το λέει και ο Φίπστερ.
3: Το έχουμε.
9: Έπεσε η Γεβάνα.
10: Αυτό είναι οργανωμένο από χθες.
3: Προσπαθούμε τόση ώρα. Είναι δύσκολο το πράγμα. Δεν φταίει η Βασιλική, γιατί είμαστε τώρα, δεν είμαστε στο στούντιο. Θυμάστε ότι είμαστε εκτός στούντιο. Είμαστε στο Γέρακα. Να βγάλουμε τον Παύλο Σταματόπουλο, αλλά προσπαθούμε να έχουμε και την Βάνα και τον Παύλο.
10: Και δεν έχουμε κανένα. Χθες λοιπόν που λες, εδώ που είχε πάρει τα κόζα και τα ηνία η Κατερίνα Μπούκα μας, την ώρα που έπαιζε το φίλε της Εβάνας, μου έκανε από μέσα σήματα κόψε λαιμό και βγάζει ακουστικά και μου κάνει. Έλα, λάκα μου, 10 λεπτά σήμερα.
7: Είπα 10 λεπτά να σου πω γιατί. Γιατί θα το παίρνω όλο στην πλάτη του Βασίλη, αφού εγώ δεν έχω τι να πω.
9: Δεν τρέπεσαι,
7: όχι, είπα να το λίγο να το κάνουμε συμπυκνωμένο. Γιατί τι θα πω, θα το τράβαγε μόνο σου.
10: Μου έκανε bullying και μου
9: ανοίγει το τάφο.
10: Έτσι, βγάζει ακουστικό και μου κάνει.
7: Αυτός μου ανοίγει.
10: Έλα, λάκα μου, 10 λεπτά σήμερα.
7: Μετά πες αλήθεια. Πες ότι δεν έκανα έτσι.
3: Λοιπόν, Κατερίνα, έχεις ξεφύγει έτσι. Δηλαδή, τον χρόνο και να μην είμαστε ενημερωτικοί, το εσύ θα φύγει.
7: Έλα, σε παρακαλώ.
9: Ένα οικονομικό σχόλιο το χρειαζόμαστε.
7: Μα πείτε κάτι.
3: Άστο, Βασιλική μου, άστο. Λοιπόν, παιδιά, Βάνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά, Σάββατο 13 Ιουνίου, τώρα αυτό το Σάββατο, My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι από τις 9 η ώρα το βράδυ. Έλα να γίνουμε μια παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Η είσοδος φυσικά ελεύθερη, δεν θα λείπει κανείς. Θα είμαστε εκεί στον Πειραιά και θα γουστάρουμε γιατί έχει και ωραία βρώμικα γύρω γύρω.
10: Ναι. Έλα.
3: Αυτός είναι.
10: Δεν έχουμε γραμμή τελικά. Το φύγαμε.
3: Έλα, πάμε.
11: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου και είμαστε 9 λεπτά μετά τις 8. Μητέρα και γιος βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στον Λογκό Αιγίου εχθές Τρίτη. Ο 26χρονος γιος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο και πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Σχεδόν σύσσωμη αντιπολίτευση καταθέτει αιτήματα για την κλήση του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και του επιχειρηματία Ταλ Ντίλιαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Τα αιτήματα πυροδοτήθηκαν από τις αποκαλύψεις που έκανε το Βήμα με τον ιδρυτή της εταιρείας του Predator να ισχυρίζεται ότι το λογισμικό δίνεται μόνο σε κράτη και ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία συνεργασίας με την ΕΕΠ από το 2020. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα. Ο καιρός σήμερα. Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ρυθμός 988.
4: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
5: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
7: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
9: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
10: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
11: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Τι ωραίες μουσικάρες η νέα γενιά των, των καλλιτεχνών. Αυτός είναι ο Απών, είναι το Ρεμπέτικο. Από τα αγαπημένα κομμάτια της ομάδας, εγώ το ρώτησα γιατί μου κέρδισε την προσοχή και λέω: τι είναι αυτό, και μου λέει η Βασιλική, η Κατερίνα έκανε φανταστικό. Εσείς προφανώς το ξέρετε κι εσείς.
1: Και ωραίο κλιπ.
2: Δεν συμφωνεί μαζί σου ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Λέει: δεν έχουμε μεγάλες φωνές. Τι είναι, λέει, τι λιάλιο και αφαίρεις.
0: Νομίζω ότι το πει συγκριτικά με τη Μαρινέλα που και η ίδια η Λιόλιου. Εγώ επίσης είδα και από το Φέρι και από τη Λιόλιου μια πολύ ωραία αντιμετώπιση στον Νίκο Χατζηνικολάου ως προς αυτό. Δηλαδή είπανε και οι δύο ότι δεν είμαστε αυτά τα ιερά τέρατα. Και αυτή, να ξέρετε, είναι η μόνη προϋπόθεση να γίνουν κάποια στιγμή.
3: Ναι.
0: Το αν έχουν τέτοια αντιμετώπιση.
3: Ο Απών που λέτε έχει βγάλει νέο άλμπουμ το οποίο λέγεται Ηχογένεια, που έχει διάφορα, έχει προσεγγίσει το, λίγο το παραδοσιακό. Πώς έχει αυτό το ρεμπέτικο. Έχει κι άλλο ένα που είναι υπηρώτικο πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα
3: που
1: ακούσετε,
3: νομίζω είναι το ομώνυμο.
1: Μπορείτε
3: να τα ακούσετε.
1: Να είναι
2: μάτα. Καλή τεχνάρα.
3: Όχι, ρε, δεν είναι. Πολύ.
0: Είμαι και λίγο προκατηλημένος τώρα γιατί Δευτέρα θα τον είναι στην κατηγορία που θα βραβεύσω. Μακάρι να το πάρει.
1: Ποια είναι η κατηγορία των Mad VMA?
2: Α, ναι. Είσαι ακοπάλ.
0: Ναι.
3: Αλίμονο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ποιο είναι, δεν ξέρω, ρε Βασίλη. Είναι
1: τώρα, το... ναι. Σε διάφορες κατηγορίες φαντάζομαι ότι θα είναι υποψηφίος ο Απών, γιατί έχει και πολλά κομμάτια.
0: Ποιο παρουσιάζω τώρα, έλα και ξέρω. Αλλά είδα τους υποψηφίους και είναι σίγουρο Απών μέσα και λέω. Γιατί το σκέφτηκα, γιατί και πέρσι τον είχα βραβέσει. Και λέω, φαντάζεσαι να πάει 2 στα 2. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Παρακαλώ τους μάπες να πάρουν τη θέση που τους αναλογεί. Στην παρέα μας, στο μικρόφωνο σας και πείτε τα.
1: Βεβαίως, εδώ καλημέρα σας λοιπόν στο Viber. Δεν έχουμε βάλει κάποιο θέμα ημέρας, Κατερίνα.
0: Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν χρωστάμε κάτι.
0: Το θέμα ημέρας που προέκυψε τώρα από τον break, γιατί ξέρετε εδώ η συζήτηση δεν είναι. Απλώς ανοίγουμε, άρα κλείνουμε αέρα.
3: Mm-hmm.
0: Η συζήτηση συνεχίζεται από τις 6 ώρα μέχρι τις 9. Και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν εδώ και 19 χρόνια. Οι κακομοίριδες των FM, όπως πολύ ωραία μας βάφτισε το καλό παιδί, ο Γρήγορης Αρναούτογλου. Τον Media εννοώ, έτσι. Το θέμα ήταν διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε άντρα και σε γυναίκα, η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη. Ποια είναι η γνώμη σας, μάπες, γιατί εδώ υπόθηκαν πολύ ωραία και δημοκρατικά, έτσι, χωρίς κολλήματα και παθογένειες του παρελθόντος, διάφορες απόψεις που σημαίνει ότι υπάρχει συζήτηση. Ας πούμε, έλεγε εδώ ο Βασίλης ότι η γιαγιά του με τον παππού του είχαν 2 χρόνια διαφορά, η γιαγιά μεγαλύτερη και, και η κοινωνία είχε αντιδράσει. Και η γιαγιά είπε: μισό λεπτό, για το τι γράφει τώρα στην ταυτότητα, θα χάσω εγώ το Βασίλη.
1: Βέβαια, ήταν τότε θέμα και κοινωνικό, εννοείται είσαι 2 χρόνια μεγαλύτερη, ας πούμε, που πας να πάρεις το μικρότερο. Αλλά το προσεγγίζανε και πρακτικά ότι αυτός, ας πούμε, δεν είναι ένας άντρας που ήδη έχει πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή του. Μπορεί να στηρίξει μια γυναίκα που τότε θα έπρεπε γιατί δεν θα δούλευε.
3: Ναι.
1: Οπότε τι πάτε να κάνετε, ναι. 18 αυτός, 20 εσύ.
0: Στο πρακτικά θα σου βάλω και ένα λίγο σοβινιστικό, μια σοβινιστική προσέγγιση, η οποία λέει, ρε παιδί μου, ότι ο νεότερος άντρας, ο οποίος αργεί να φανεί ότι μεγάλωσε, θα νιώθει ότι είναι σε μία νιώτη, σε ένα prime τέλος πάντων, σε μία. Πώς να το πω. Σε μια άνθηση ηλικιακή, ενώ η γυναίκα σιγά σιγά θα φαίνεται πιο γρήγορα.
3: Απλά όλα...
0: Μιλάω για την εμφανισιακή διαφορά που τους ίδιους λογικά δεν θα τους επηρεάζει, γιατί όταν αγαπάς τον άνθρωπό σου δεν σε νοιάζει πώς μοιάζει.
3: Και επίσης όλα αυτά, ρε παιδί.

0: δυστυχώς σε παλαιότερες εποχές, γιατί πλέον ούτε είναι οι άνθρωποι μεγαλώνουν με τον ίδιο τρόπο να πεις ότι τι, θα μεγαλώσει η γυναίκα και θα της φανεί και ο άλλος είναι νιάτο. Δηλαδή είναι άλλα τα standards πλέον. Έχει να κάνει καθαρά για μένα με κοινωνική προκατάληψη. Γιατί ούτως ή άλλως και το ότι ο άλλος θα είναι μεγαλύτερος δεν σου εγγυάται τίποτα. Αυτά είναι wannabe, ίσως σε μια εποχή που ήταν πιο αυστηρά τα πράγματα και πιο δύσκολα χωρίζαμε και πιο συγκεκριμένη μια πορεία, μια σχέση και των ατόμων γενικά, ειδικά ανάλογα με το φίλο τους. Οκ, να είχε κάποια βάση. Μάπες. Πλέον δεν θεωρώ ότι έχει.
1: Άρα, η γνώμη σας ποια είναι, μάπες, στους μάπες απευθύνομαι. Μια σχέση που είναι μεγαλύτερη η γυναίκα από τον άντρα, στεριώνει. Έχει τις ίδιες πιθανότητες να στεριώσει όταν είναι μεγαλύτερος ο άντρας από τη γυναίκα ή όταν είναι ίδιας ηλικίας.
2: Εγώ πιστεύω στο μεγαλύτερο ποσοστό στη χώρα τη συγκεκριμένη που είμαστε, για αυτά που είπε η Μπούκα, δεν στεριώνει. Και θα προσθέσω και το κομμάτι ότι πρέπει να είναι πολύ παροπλισμένος και ο άντρας στη σχέση για να αντέξει πράγματα τα οποία θα του συμβούν κοινωνικά, επειδή είναι ο μικρότερος σε μια σχέση.
1: Οπότε τι είναι παροπλισμένο, τα έχει παρατήσει. Δηλαδή να έχει παροπλισμένο σημαίνει ότι είναι σε αδάνεια.
0: Να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τη μάνα του, ρε.
2: Να είναι σε αδάνεια, φίλοι. Ναι. Γιατί είμαστε πολύ πατριαρχική κοινωνία. Και
1: τι να είναι?
3: Οπλισμένος.
1: Οπλισμένος, ρε Θανάση, με μπέρδεψες.
3: Οπλισμένος να είναι.
2: Ναι. Όχι, να τα έχει παρατήσει. Να τα έχει παρατήσει. Να είναι, φίλε, έρμεο για να αντέξει.
0: Να μην ασχολείται τέλος πάντων με τα
1: τώρα
0: σχόλια.
1: Αυτό
0: θες να πεις.
1: Δεν εννοούσε αυτό.
2: Αυτό εννοούσε.
1: Να τα έχει παρατήσει για να αντέξει, δεν το καταλαβαίνω.
2: Να τα έχει παρατήσει όλα, να μην φέρνει καμιά αντίρρηση για να μπορεί να είναι από πίσω από τη γυναίκα και να μπορεί να έχει μια ευτυχισμένη σχέση. Γιατί θα υπάρχει
1: παροπλισμένος ως προς την δημιουργία, ως προς την εργασιακή ανέλυξη και τα λοιπά.
2: Να δέχεται ότι θα είναι πλέον ο δεύτερος ρόλος.
0: Γιατί, ναι, επίσης άμα είναι πιο μεγάλος ηλικιακά, γιατί μιλάμε καθαρά για ηλικιακό, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή,
1: δεν θέλω να ηρεμήσει.
0: Δεν μπορώ να ηρεμήσω.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Ναι, με έχει τριγκάρει μάλλον το θέμα.
2: Το θέμα τριγκάρει μπορεί και στο θρέμα.
1: Το θέμα, το θρέμα.
2: Παιδιά, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί καλά τα δόντια μου. Τώρα θα βάλω μασέλα σε λίγο.
3: Η ερώτηση είναι, γιατί όμως έχουμε κάνει την θεωρητικά ανατροπή τώρα και εκεί που το σύνηθες ήταν η γυναίκα μικρότερη από τον άντρα, βλέπουμε ή να το έχουμε φέρει στα ίσα ή να είναι και περισσότερο μεγαλύτερες οι γυναίκες από τον άντρα? Γιατί επειδή αυτό... απελευθερωθήκαμε από το κοινωνικό ή κάτι βρίσκουμε σε αυτό που μας αρέσει?
1: Η κουμπάρα μου, πιστεύω, η Ζέτα λέει εδώ, η προγιαγιά μου 17 χρόνια μεγαλύτερη από τον προπαπού μου.
0: Τι λες?
1: Μια χαρά τα πήγαν μεταξύ τους.
0: Και η Κυριακή λέει ότι η γιαγιά περνούσε τον παππού 10 χρόνια.
1: Ορίστε.
0: Μωρέ, μπράβο.
1: Να τα.
4: Άξι.
1: Αυτό, ναι, είναι μια επανάσταση.
2: Και εμένα ήταν,
0: ναι,
2: η γυναίκα.
0: Ναι, για τότε
2: μεγαλύτερη.
0: Ήταν σίγουρα επανάσταση. Okay. Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και γιατί... αντίστοιχα, βέβαια, και η κοινωνία δεν νομίζω να τα παράτησε εύκολα από το σχόλιο.
0: Όχι.
1: Πρέπει να παίξει και εκείνη δυνατή μπάλα.
0: Όχι,
2: ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: πάντα κάτι θα σχολιάσουν. Αντίστοιχα, αν βρει έναν άντρα πολύ μεγαλύτερο, πάλι δεν θα σχολιάσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, δεν είναι.
1: Δυστυχώς, νομίζω ότι λιγότερα σχόλια. Δηλαδή, 10 σχόλια θα πάρει το μεγαλύτερη γυναίκα και 7 θα πάρει το
3: γίνεται μεγαλύτερο. Άλλο, ναι. Γίνεται άλλο shaming. Δηλαδή, η γυναίκα που θα βρεθεί με μεγαλύτερο άντρα γίνεται slut shaming, ξεκάθαρα. Πας για τα λεφτά και λοιπά και το. Όλο το έργο που ακούμε
1: τα
3: από πίσω,
1: ναι. Λοιπά, ναι.
3: Ο άντρας που θα πάει με μεγαλύτερη γυναίκα γίνεται ένα shaming. Ωρε θύμα, ρε λαλάκα, πώς την πάτησες έτσι? Ναι. Και αντί να πάρεις κανένα πιπίνι, ας πούμε, πήρες τη θιά.
0: Ναι,
1: θα σου ρουφίξει το μεδούλι.
3: Ναι, ναι, αυτές οι παπαριές.
2: Πάντως, παιδιά, εγώ ξέρω ότι ο άντρας μέσα σε μια σχέση με μεγαλύτερο οριμάζει και γίνεται καλύτερος.
0: Μέσα σε μια σχέση με οποιαδήποτε.
1: Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στο μυαλό σου, ή το λες γενικά?
2: Όχι, είχα.
0: Και έχουμε και μια άλλη άποψη.
1: Έχω ανησυχήσει γιατί χωρίς να σε καταλαβαίνω επικίνδυνα. Παρακαλώ.
0: Και έχουμε εδώ και μια εναλλακτική άποψη. Παιδιά, μπαρούφες όλα. Όλα για το χρήμα γίνονται.
1: Α, μπράβο. Σοβδοτικός, ωραίος, μάγκας.
0: Ναι.
1: Άντρας ή γυναίκα τώρα, για να μην δείτε τώρα.
0: Άντρας.
1: Άρα σωστά τα λένε για μας.
0: Έχουν αρχίσει να στέλνουν οι μάπες πάντως.
1: Ωραία. Έχουμε την Αμάντα και αμέσως μετά δεν θα κάνουμε επίσης. Θα κάτσουμε να τα πούμε αυτά τη σχεδόν τώρα. Ξέφτησε. Χάλασε το κινητό σου την πιο λάθος στιγμή. Βασικά, εγώ θα πω: χάλασε το κινητό σου. Σου έχω λύσει. Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes είναι εκεί. Θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12 εγγύηση, παρακαλώ, για να μην του το ξαναφέρει. Τόσο σίγουροι είναι ότι θα στο διορθώσουν. Θα στο επισκευάσουν για την ακρίβεια. Οπότε, αν έχει χαλάσει το κινητό σου, μην πανικοβάλλεσαι, μην αγχώνεσαι. Δεν είναι ένα ζόρι παραπάνω στα ήδη υπάρχοντα. Και αυτό το εγγυάται η Vodafone και το Vodafone Tech Service. Με εγγύηση, ξαναλέω, για 12 μήνες. Εξυπηρετείται από όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Φιλοδόξαση.
1: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
2: Έλα, Αμάντα, τι κάνεις?
3: Γεια σου, Αμάντα.
4: Καλημέρα.
5: Γιατί πέσαμε έτσι, ρε παιδιά?
2: Σάββατο 13 Ιουνίου, εκτός από το πάρτι μας, όσοι δεν είστε στον Πειραιά, δηλαδή θα είστε εκτός Αθηνών, μπορείτε να πάτε στα Καλλιστεία Πέλλας, στο κέντρο καταρακτών Έδεσας, παρουσιάζει Στέλλα Πεζαντάκου. Εντάξει, είμαστε.
4: Σας
2: λέω και για την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, Βασίλη.
3: Έχουν κλείσει υποψηφιότητες.
2: Έλα, έλα, πάμε.
3: Καλώς.
2: Έλα, Αμάντα μου. Αμάντα.
5: Τι θέματα είναι αυτά?
2: Πολλά θέματα.
5: Και τα βρίσκεται, έλα, Παναγία.
2: Ναι. Να σου πω κάτι τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Τι συμβαίνει?
5: Έχουμε σήμερα... Εκπομπής,
2: ναι. Έχουμε σήμερα τον τέταρτο τελικό.
5: Σήμερα, ναι, μπασκετικά. Μπορεί να έχουμε πρωταθλητή το βράδυ.
3: Μπορεί και να.
2: Αν το πάρει ο Ολυμπιακός, έχουμε πρωταθλητή. Αν το πάρει ο Παναθηναϊκός.
6: Παράταση στο δράμα μέχρι Σάββατο.
5: Είναι στο 2-1 η σειρά, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα. Στις 9 στο ΆΚΑ. Θα δούμε αν θα γίνει το 3-1 και θα τελειώσουν όλα εδώ σήμερα. Επιτέλους, λέω εγώ, γιατί ξεκινάει το Μουντιάλ αύριο. Μην ξεχνιόμαστε. Ή αν θα έχουμε το 2-2 και ο Παναθηναϊκός θα στείλει τη σειρά στο 5ο μάτσο.
2: Ρε παιδιά, ωραία. Συγγνώμη, μην κάνω τώρα το Θανάση που του τη λέω γι' αυτό. Μην αλλάξω θέμα. Πάμε στο μπάσκετ και μετά θέλω να ρωτήσω κάτι για το Μουντιάλ. Γιατί...
6: Για το Μουντιάλ και εγώ έχω να πω πάρα πολλά. Γιατί θεωρώ θα είναι
5: όχι, δεν έχουμε οργάνωση. Κάτι άλλο να πούμε για. Γι' αυτό το
2: έχουμε
5: βράδυ
2: πούμε.
5: Σπουδαία.
6: Έχουμε
2: τι
6: πολλά
2: έγινε,
6: να πούμε.
2: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εχθές ανέβασε ένα story, λοιπόν, που έγινε viral. Που κάποιος κάπου είναι στο λαύριο, μου πάνε.
6: Νομίζω, στο λαύριο.
2: Κάπου έτσι είναι ο άνθρωπος, νύχτα τρέχει, κάνει τζόκινγκ. Ναι. Και κάποιος του φωνάζει, τον βρίζει.
6: Τράκαρε με τα μάξι.
2: Οπότε αυτόν που τράκαρε βρίζει.
6: Κάποιος του φώναξε.
3: Εγώ από ό,τι κατάλαβα.
2: Εννοώ ότι κάποιος από γύρω του.
3: Ήταν κάπου με τα μάξι μόνος του, κάπου ψιλοστούκαρε τέλος πάντων ο άνθρωπος. Και κάποιος που τον είδε, του φώναξε, Δημήτρη,
2: δικά
3: του.
2: Και τότε εκείνος έδεσε. Λέει στο TikTok, αυτό έχει γίνει viral, 5.000 ευρώ. Μετρητά σε όποιον του βρει αυτόν που τον έβρισε και τον φέρει.
3: Τα λιγουρεύομαι.
2: Τι να πρωτοσχολιάσω για αυτό?
6: Εγώ θα πήγαινα, Βασίλη.
3: Πάω τώρα που το μαθαίνω, τρέχω.
2: Εσείς θα πήγαινατε έναν αθώο να τον παραδώσετε για να πάρετε τα 5.000.
6: Όχι, εγώ θα πήγαινα να παραδώσω εμένα.
2: Συγγνώμη, να γίνω τώρα και θα γίνω λίγο φλόρο.
3: Μοιάζομαι κυνηγό κεφαλών.
2: Αυτά τα 5.000 τώρα, τι είναι, πού είναι, πότε έσχεσαι, αυτά αποδείξει.
3: Άρε φλόρο, τι
6: τράπεζα ήταν. Κολαρίζα.
5: Και σκέφτηκε ο άνθρωπο πρωί-πρωί.
4: Ποιο ασχολείται, παιδί μου, με 5.000
6: να μην την έχει.
2: Παιδιά, καταρχά μιλάτε ένα πάνω στον άλλον.
4: Σταματήστε λίγο.
2: Λοιπόν,
4: αφήστε με.
2: Αν έχω 5.000 εγώ, καταρχάς απαγορεύεται να έχω και να μην δηλώσω στην τράπεζα από που τα έχω. Δηλαδή να πάω τώρα να τα καταθέσω σε ένα λογαριασμό.
3: Δηλωμένα θα είναι.
2: Και γίνει ο έλεγχος, θα μου πούνε πού τα βρήκες αυτά και τα βάλεις στον λογαριασμό.
3: Ο κύριος που τα δίνει θα τα έχει δηλωμένα. Αυτό de facto.
2: Άλλο λέω, βρε.
3: Εσύ που θα τα
2: πάρεις.
3: Εσύ που θα τα πάρεις,
2: ναι.
3: Θα στα κάνει δωρεά.
4: Φεύγει. Ναι, μπορείς.
2: Okay.
6: Στοπε.
3: Τσουμπήσει και λίγο το μαγουλάκι και έγινε δωρεάν.
2: Ξέρω ότι ήταν φλωρική ερώτηση, αλλά ήθελα να ρωτήσω γιατί λέω. Εγώ, εμένα ο λογιστής μου δεν με αφήνει ένα εκατοστάρικο να βάλω.
3: Ωραία, μπορούμε τώρα να πάμε να πιάσουμε ένα random τύπο, ναι, να τον παραδώσουμε.
2: Ναι.
4: Μήπως έχουν στην μπούκα, ρε παιδί μου, γιατί γενικά τώρα για τέτοια ποσά θα μου πεις είναι ανάλογα βέβαια.
2: 5.000 το θεωρείς μικρό ποσό, Κατένα, γιατί πριν με τις αδράνειες μας έλεγες κάτι άλλο.
4: Όχι, παιδί μου, ναι, δεν είναι καθόλου μικρό ποσό.
2: Ένα ευρώ η μπύρα και τέτοια μας έλεγες. Γι' αυτό σου λέω τα 5.000 ευρώ είναι 5.000 μπύρα.
4: Αναρωτιόμουν ποιες είναι οι αδράνειες, αλλά λέω άστο να πες κάτω.
2: Αναιρέσεις λέγεται το φεστιβάλ.
4: Αναιρέσεις, ναι. Αυτό που θα πάμε με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο την Παρασκευή.
5: Παρ' όλα αυτά, ας μην παίρνουμε τα βλέμματα από το ότι το βράδυ μπορεί να έχουμε πρωταθλητή Ελλάδα στο μπάσκετ.
2: Ξέρεις,
6: καλά, δεν είναι και εύκολο.
2: Μισό λεπτό, εγώ δεν το είπα τώρα για το κουτσομπολιό.
5: Δεν είπα ότι είναι εύκολο, είπα μπορεί.
2: Το είπα, ηρεμήστε και οι δύο. Λοιπόν, εγώ το είπα αφενός.
5: Εγώ έχω πει από την αρχή ότι δεν είναι εύκολο. Εσύ έλεγε πάμε σκούπα 3-0
2: κτλ. Τάπε. Πάλι έπεσε κουβά μπήκε. Λοιπόν, περιμένετε λίγο τώρα.
6: Αθλητικά, καλά,
2: εγώ μιλάω τώρα ραδιοφωνικά. Αυτό το δίνω ένα 5.000 για να μου φέρετε ότι είναι σε επικήρυξη ένα τύπο. Μου με γαργάλισε και ήθελα να το σχολιάσω. Αυτό. Τώρα, αν θες να το προχωρήσει, που δεν θέλω, μπορεί να το συνδυάσει με μια έτσι πόλωση που υπάρχει και σήμερα και εκφράζεται ακόμη και. Αν, μάλλον όχι ακόμη, αν δεν εκφράζεται τον ιδιοκτήτη του Μανδακού, ποιον θα εκφραστεί. Αυτό λέω.
3: Η Μαριάννα, εδώ η φίλη μας, η Μάπισσα, μας τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία και τυπικά. Λογίστρια εδώ, Μάπες μου.
5: Ναι.
3: Μπορεί να σου δώσει τα χρήματα. Ναι. Θα πρέπει κανονικά να τα δηλώσει και στην εφορία και να πληρωθεί φόρος, γιατί δεν έχετε συγγενική σχέση πρώτου βαθμού. Δεν είναι.
4: Ποιος θα τον πληρώσει το φόρο? Αυτός που θα τα πάρει ή αυτός που θα τα δώσει?
3: Προς Θεού, εγώ που δίνω το 5.000 δεν θα δώσω και ένα 24%.
4: Αυτό, ναι.
2: Τώρα πουλήθηκε το πράγμα και μέσω των μαπών. Μπράβο, μαύρο.
3: Ευχαριστούμε, Μαριάννα.
2: Πάμε στα αθλητικά. Ωραία, δεν έχει κάτι άλλο να πει για σήμερα το βράδυ. Είναι η σειρά των τελικών.
5: Έχουν τα πράγματα.
2: Στο ΑΚΑ σήμερα. Έτσι, τι ώρα στι 9 είναι, στι 10.
5: Στο ΑΚΑ 9 η ώρα. 9 η ώρα, όπω πάντα.
2: Να σου πω κάτι. Έτσι που έγιναν τα πράγματα, α το πάρει ο Ολυμπιακό να τελειώσουμε, να τελειώνουμε, γιατί βαρέθηκα να φοβάμαι στον αγώνα τι θα δουν τα μάτια μου.
3: Ο ξενέρωτο αυτό που λε.
5: Έχουμε επίσης και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αρχικά έχουμε Μάλτα, Champions League.
2: Γιατί
5: δεν γίνεται όλα μαζί. Εμένα η γιαγιά μου λέει δύο καρπούζια κάτω από μία μασχάλη δεν χωράνε.
3: Η δικιά σου γιαγιά το έχει βγάλει αυτό.
2: Ωραία, πάμε στο Μουντιάλ. Έλα.
5: Πριν το Μουντιάλ να σας πω ότι έχει Champions League και ανδρών και γυναικών, διεξάγεται στη Μάλτα. Φύγανε χθες οι αποστολές, είναι εκεί ο Ολυμπιακός ήδη από εχθές. Σήμερα οι γυναίκες παίζουν κόντρα στη Ματαρό στις 10 η ώρα. Έχουμε μετάδοση από το Mega News.
3: Ωραία. Ωραία. Ωραία.
5: Γιατί το Mega News είναι πάντα μπροστά σε ό,τι αφορά τις γυναίκες. Έχει πάει εκεί πέρα να στηρίξει και να καλύψει το Champions League. Σήμερα είναι λοιπόν ο ημιτελικός αγώνας με στόχο την πρόκριση στο τελικό. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
2: Καλή
5: και
2: επιτυχία.
5: Θα το παρακολουθούμε και αυτό, αλλά έχουμε να παρακολουθούμε και το Μουντιάλ.
3: Δεν θα προλάβουμε.
5: Αύριο.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε με τίποτα ήδη.
2: Διάβαζα για τα εισιτήρια ότι είναι λύση στο Θεό.
6: Ναι, ο Τράμα απάντησε, λέει, δε στο σπίτι σου.
2: Έτσι είπε.
6: Έτσι είπε.
2: Ωραίος ο Τραμπ.
6: Ωραίος όπως
4: πάντα.
6: Γενικά, σωματικό έλεγχο σε τριτοκοσμικές χώρες. Αυτό που κρίνουν οι Αμερικάνοι τριτοκοσμικές.
5: Έχουμε...
6: Δηλαδή είσαι Νεγάλη, α, είσαι μαύρε. Έλα να σε ψάξω. Ναι, Αιγύπτη, ναι, ναι. Έλα να σε ψάξω. Α, ο κύριος Νορβηγός θα περάσει.
2: Αν δεν ήξερα το περιστατικό.
3: Εμάς θα μας έχουν να δεις με Σενεγάλη και τέτοια.
6: Δεν παίζουμε εμείς μαζί. Δεν καταφέραμε να πούμε.
2: Αν δεν είχα ακούσει εχθές, ερχόμενος από το. Ο ταξιτζής ο άνθρωπος που με έφερνε, δεν θα το πίστευα που το είπε τώρα ο Θανάσης. Είναι λοιπόν ένας σωμαλός διαιτητής. Σωμαλός δεν είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Στον οποίο δεν επιτράπει να συμμετέχει στο Μουντιάλ. Τη δουλειά του δηλαδή να πάει με λίγα λόγια. Γιατί έχουν αυτές τις αυστηρές διατάξεις οι εισόδους στη χώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μείνει έξω. Ή δε FIFA είναι. Ο φορέας που διοργανώνει το Μουντιάλ λέει: νύπτει τα σχήρα τη. Λέει: εγώ δεν ανακατεύομαι. Η κάθε χώρα έχει το δικό τη νομικό πλαίσιο και του δικού τη νόμου, τέλο πάντων, του οποίου
5: εμεί.
2: Εισόδου στη χώρα, του οποίου εμεί δεν ανακατευόμαστε.
5: Και όχι μόνο εισόδου στη χώρα, γενικά του δικού τη νόμου. Γιατί βλέπουμε και το πρωτόκολλο κεραυνών, για παράδειγμα. Το πρωτόκολλο κακοκαιρία. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αναβολή αγώνα, γιατί σου λέει ότι αν πλησιάζει κακοκαιρία στα 8 μίλια. Οφείλει ο αγώνας να σταματήσει εκείνη τη στιγμή.
4: Καλά,
5: μέχρι
4: γενικά.
5: Να περάσει κακοκαιρία.
6: Tornado.
4: Γενικά δεν ανακατεύεται και κανείς με αυτόν τον άνθρωπο, ούτως ή άλλως. Τώρα η FIFA θα βγάλει το φίδι από την τρύπα.
5: Όχι καλή... μόνο τορνέιντο και για τους κεραυνούς.
6: Η FIFA του τα δώσε όλα, μπουκα μου, τι δεν ανακατεύεται.
3: Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος όμως ξεκίνησε από το σπίτι του να πάει στη δουλειά του που είναι διαιτητής, προφανώς παγκόσμιος και διεθνής και αυτά.
4: Α,
6: τώρα και εσύ, Σενεγαλέζος.
2: Ω Θεέ μου.
6: Θα σφυρίξα μέσα στα πάτρια.
5: Μία και σήμερα. Μία και σήμερα.
3: Μα θα έρθει, θα σφυρίξει, θα φύγει.
2: Παιδιά, το
5: γράφεται μόνο... ήδη η ιστορία χωρίς να έχει ξεκινήσει. Έχουμε και την έξυπνη μπάλα, έχουμε το πρωτόκολλο των κεραυνών, έχουμε τη ζέστη, τη φοβερή. Να δω πώς θα παίξουν.
2: Τίποτα πάντως για να το λήξω.
6: Ανάποδες ώρες.
2: Η Αμάντα καλά το λέει και συνεχίζει να μιλά για το Μουντιάλ. Αλλά εγώ τώρα, επειδή ο αρχίζει πραγματικά να ανησυχώ αυτόν τον τύπο. Μετά που είδα και πώς φέρθηκε στην δημοσιογράφο που πήγε να το πάρει
4: συνέντευξη. Νέο συμβάν.
2: Παιδιά, ότι το μόνο που έχουμε να περιμένουμε είναι στοϊκά. Δεν τον πτωεί τίποτα. Το μόνο που περιμένουμε είναι στοϊκά να χάσει τις εκλογές σε 2,5 χρόνια.
4: Ας ελπίσουμε δηλαδή, αλλά έτσι φαίνεται.
2: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν τον κουνάει κανείς και τίποτα.
6: Είναι παθικά άλλου μπάγκο.
4: Δεν νομίζω ότι προσπαθεί κιόλας κάποιος να τον κουνήσει, ρε παιδί μου. Αλλά,
6: εξυπηρετεί τώρα πολλά συμφέροντα η παρουσία.
2: Ναι, κάτι δεν εξυπηρετεί, δεν μπορεί να τον αφήνουν έτσι. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ρε Μάντα. Ναι, έχουμε κάτι άλλο. Πρεμιέρα Μουντιάλ, ποιος. Ξέρουμε.
5: Μεξικό σίγουρα.
6: Νότια Αφρική, Μεξικό, Νότια Αφρική.
5: Ναι, Μεξικό, Νότια Αφρική.
2: Τι ωραία που θα είναι, ακόμη για αυτούς που δεν ξέρουν. Τώρα να δεις. Δύο τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς να αναμετρώνται.
6: Το Μεξικό, να πούμε,
2: Ελλάδας,
6: κάπου εδώ να πούμε, το Μεξικό κάνει το εξής ιστορικό. Είναι το ιστορικό γεγονός. Το Μεξικό είναι η τρίτη φορά που διοργανώνει Μουντιάλ, γιατί είναι συνδιοργανώτρια μαζί με τον Καναδά.
2: Α, ναι.
6: Βεβαίως.
5: Ναι, είναι μαζί με τον Καναδά και τη ΣΥΠΑ. Είναι η τρίτη φορά που το Μεξικό διοργανώνει ή φιλοξενεί. Τη διοργάνωση. Και γίνεται η πρώτη χώρα.
2: Συγγνώμη, εγώ δεν είχα ιδέα. Άρα οι διοργανωτές είναι ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
5: Ναι, για πρώτη φορά θα δούμε τρεις χώρες να συμπράττουν και να φιλοξενούν το Μουντιάλ.
6: Το Μεξικό το έχει διοργανώσει το 70, το 86, που το πήρε το 86 από την Κολομβία.
2: Θυμάμαι γιατί είχαμε και τα χαρτά και τα πανίνι που.
6: Μπράβο.
0: Βεβαίως.
6: Και το 70 λέγανε ότι ήταν και η καλύτερη Βραζιλία που είδαμε ποτέ να παίζει. Μάλιστα. Ήταν το καλύτερο Μουντιάλ.
3: Εμείς τώρα που συνήθως δεν περνάμε και για να παίξουμε, αλλά αν θέλαμε να το οργανώσουμε, με ποιες δύο χώρες θα μπορούσαμε, πρέπει να είναι γειτονικές.
6: Αντικειμενικά
2: με
6: τώρα.
2: Την Κύπρο.
6: Όχι. Αντικειμενικά με Τουρκία και Ιταλία.
3: Τουρκία και Ιταλία, ε. Ή Βουλγαρία ή όχι, δεν θέλω.
6: Όχι. Θέλεις γήπεδα μεγάλα.
2: Α, για μεγάλα γήπεδα.
3: Εμείς δεν έχουμε, αλλά Τουρκία και Ιταλία.
6: Ελλάδα έχει το ρημαδί το ΟΑΚΑ.
2: Ρημαδί.
6: Γαλλικά
2: το
6: πέρι. Κοίτα, έχει την Αγία Σοφιά η οποία είναι μικρή πολύ. Το Καραϊσκάκι που λένε τώρα με την ανάπλαση θα πάει 50 και ο Βοτανικός όταν θα γίνει. Και μετά πα στα μεγάλα παιχνίδια, τα μεγάλα γήπεδα της Τουρκίας και Ιταλίας.
2: Γιατί δεν έχουμε το γιατί κουλέ, δεν έχουμε το.
6: Ναι. Να του πα εκεί.
2: Δεν έχουμε το άλλο.
5: Εκεί το ΑΣΔΕΚΑ στο Μεξικό είναι πάνω από 87.000.
3: Α, δεν μπορεί.
6: Ναι, ρε, μεγάλα γήπεδα.
2: 87.000 κόσμο γήπεδο.
3: Πού να του φέρει αυτού του Αγρίνου του Πανετολικού να κάνουν το μάτς.
6: Η Αμερική έχει πολύ μεγάλα γήπεδα λόγω του NFL, δηλαδή του American Football. Ναι. Θα δει τώρα γήπεδάρε 90-100.000 στο MetLife. Το MetLife, α πούμε, έχει.
3: Βλέπουν μπάλα τώρα, κύριε παιδί μου, για τι οθόνε.
2: Δεν ξέρω, ρε Βασίλη, μου το λε και με παράπονο.
6: Έχω μπει, εγώ θα σου πω.
3: Φαίνεται μπάλα.
6: Έχω μπει στο MetLife πάνω-πάνω, με χιόνια τώρα, έτσι. Να μιλάμε τώρα να ρίχνει μείον 2 Χριστούγεννα Νέα Υόρκη. Τρομερή ζέστη για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω τι είχαν
3: από
6: κάνει.
3: Από τον κόσμο και την ένταση.
6: Μάλλον από κάτω από τα
2: κάτω. Κάτι
6: θερμενόμενα. Δεν ξέρω γιατί είναι κάμπριο, είναι όλο έτσι. Οπότε ήμασταν πάνω-πάνω στο Θεό. Λέω τώρα τι θα δούμε. Έβλεπε πάρα πολύ ωραία. Και τρομερή ενέργεια γενικά σου δίνει το γήπεδο. Δεν έχω ξαναμπεί σε πιο μεγάλο γήπεδο. Είχα πάει στο Καμπνού. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που έχω πάει.
2: Μάλιστα.
6: Ήταν 110
5: λοιπόν,
6: νομίζω.
5: Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών. Γιατί μπορεί να μην πήγανε οι άντρες, αλλά να δείτε που θα πάνε οι γυναίκες. Αυτές θα μας βγάλουν στο πρόσωπο.
2: Άντε, μπράβο.
5: 3-2 κέρδισαν τη Γεωργία και τερμάτισε πρώτη η Ελλάδα στον όμιλό της για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027. Βεβαίως. Και θα σας αφήσω.
6: Α,
5: με
6: πριν μας αφήσεις, θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, Αμάντα. Σημαντική. Γιατί δεν το ξέρω, εσύ είσαι σε δημοσιογραφικά. Τι γίνεται, λύσε μου την απορία με Κωνσταντέλια.
2: Κωνσταντέλιας.
5: Δεν έχουμε κάτι επίσημο, οπότε τι γίνεται.
3: Τι είναι να γίνει.
6: Γιατί, ρε παιδιά, εγώ θα το πω γιατί δεν με
5: δημοσιογράφω. Αυτό είναι μια φήμη που ακούγεται τώρα.
2: Μην μου πεις τώρα κάτι που διάβασα σε ένα τίτλο γιατί είναι για Χοβάς.
6: Αυτό παίζει παντού όμως.
2: Τι είναι αυτό τώρα.
6: Παίζει παντού. Η θρησκεία απαγορεύει να παίζει.
2: Αυτού νου.
6: Αυτού νου, αλλά αυτό είναι ο Κωνσταντέλιας.
3: Και τι σε νοιάζεσαι.
2: Ωραία,
6: δεν έχουμε ένα καλύτερο δεκάρι.
5: Τι μάνα του είσαι.
2: Στα αθλητικά στο ράδιο για Χοβάς. Θα το μελετήσουν το θέμα. Εμάς τι μας νοιάζει. Ό,τι θέλει ο άνθρωπος βάσει τις θρησκείες του. Άμα η θρησκεία του. Γιατί συγγνώμη, όταν έχουν Ραμαζάνι οι αθλητές που δεν τρώνε και δεν πίνουν νερό, όταν έχουν αγώνες και πίνουν όταν δύσει ο ήλιος, τους λέει κανένας τι να κάνουν.
6: Όχι, αλλά αυτοί παίζουν τουλάχιστον. Αυτός δεν θα παίζει, ρε.
2: Αφού δεν τον επιτρέπει η θρησκεία του.
6: Ρε, τι έχουμε πάει.
3: Είναι σαν να σας έχω πει εγώ ότι είμαι vegan και μετά τρώω το τοστάκι.
2: Όχι, ρε, δεν θα παίξει αυτό.
5: Γιατί δεν θα πάει.
6: Θα αποσυρθεί, ρε.
3: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Έγινε τώρα.
6: Δεν ξέρω, έτσι λένε.
5: Δεν έγινε. Αυτό είναι τώρα μια φήμη που κυκλοφορεί.
2: Έλα, νομίζω ότι είναι μια. Όχι του Θανάση βλακία, εγώ το διάβασα. Μια βλακία έτσι για να πούνε ότι είναι ο Βάσο Κωνσταντέλιας. Κάπως αυτό.
3: Οκ.
5: Μάλιστα. Όταν έχουμε κάτι επίσημο θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε.
2: Ναι, όταν θα έχουμε πέρα από την πλάκα όμως τώρα, άμα έχουμε κάτι επίσημο να ξέρουμε και, όχι από εσάς, γενικά, να δοθεί και μια δικαιολογία. Γιατί τώρα αυτά τα πράγματα που αποτρέπουν, μια θρησκεία δεν μπορεί να αποτρέπει την ανάπτυξη ενός ανθρώπου, είτε επαγγελματική είτε προσωπική. Αυτό είναι μια κοινωνική συζήτηση. Αυτό δεν το λέω επειδή για τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Το λέω και για τους χριστιανούς, ορθόδοξους ή για τους μουσουλμάνους. Δεν μπορεί τα πιστεύω σου να κόπτουν την εξέλιξή σου. Τουλάχιστον θα μου πεις ποιον νοιάζει. Αλλά εγώ ως κοινωνία θα έπρεπε να το συζητήσω αυτό, νομίζω.
5: Καλά, νομίζω ότι συμβαίνει γενικά αρκετά συχνά. Ειδικά στο συγκεκριμένο που λέμε, είναι πάρα πολλά τα όχι που έχουν.
2: Θα μου πεις ο καθένας ότι θέλει και άμα το πιστεύει αυτό και το θέλει.
3: Ναι, είναι θέμα επιλογής. Εγώ δηλαδή μπαίνω σε ένα πλαίσιο που νιώθω την ανάγκη να μπω.
2: Άρα η επιβολή είναι το πρόβλημα εδώ, αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει επιβολή και ο άνθρωπος το θέλει, μεγιά του με χαρά του.
3: Βέβαια.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα. Ήθελες κάτι άλλο, σε διακόψα.
6: Ναι, εγώ την διέκοψα.
5: Για τις απολαύες των διαιτητών, με αυτό σας άφηνα, γιατί έχουν την τιμητική τους οι διαιτητές γενικότερα. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, υπάρχει μια έρευνα των Times, η οποία λέει πως αναμένεται να αμοιφθούν οι διαιτητές με πάνω από 100.000 ευρώ για τη συμμετοχή τους. Σχεδόν τριπλάσιο ποσό σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ. Γενικά θα είναι το πιο ακριβό Μουντιάλ. Γιατί και τα έπαθλα έχουν ανέβει περίπου στο 50%.
6: Βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να σφυρίζουν Μητροπολίτες.
2: Άρα. Μα δεν έχουν ανάγκη αυτοί.
4: Άντε.
2: Αφού το ανάποδο είπες τώρα.
4: Θα ξεκουνηθούν αυτοί τώρα.
2: Ήθελες τώρα να μπει για τους παπάδες.
6: Εντάξει, ήθελα να το κολλήσω, δεν μπορώ.
2: Εντάξει, το ανάποδο συμβαίνει. Γιατί μιλάς για την αύξηση τώρα. Πήραν πόντο 5.000, πόσο λέει.
4: Ναι, για την αύξηση.
2: Το αστείο θα ήταν να μην πάνε.
6: Λίγα δεν είναι πάνε. Είναι 100.000, όπως σου είπε.
4: Λίγα δεν είναι.
2: Συνολικά.
4: Στο καθένα δεν είναι 100.000.
2: Όχι. Ένας διαιτητής μπορεί να παίξει 3 μάτς, να παίξει 5 μάτς, να παίξει 10 μάτς.
6: Ένας διαιτητής, να ξέρεις, ένα παιχνίδι απλό Champions League παίρνει 12.000.
3: Ρε, είναι Μουντιάλ τώρα, κορυφαίο γεγονός. Εγώ περίμενα ότι θα βγάλουν καλά λεφτά.
2: Κοίταξε, εφόσον να παίρνουν από τα εισιτήρια που σου λέει ότι ξεκίνησαν με 25 ευρώ και τώρα τα εισιτήρια εκεί πέρα είναι χιλιάδες ευρώ. Πώς δεν πρέπει αυτά τα λεφτά κάπως και να πληρώσουν τον κόσμο.
6: Οπότε,
2: να
6: αν είναι το παιχνίδι, Δημήτρη μου, κάνα 20.000 δολάρια και κάνα ημιτελικό 30, ένα διαιτητής αν παίξει 3-4 παιχνίδια, τα έχει βγάλει τα 70.000.
3: Λίγα είναι, παιδιά, είναι λίγα τα λεφτά.
2: 2-4 να γίνουμε, Αμαντά.
5: Θα το ξανασκεφτούμε.
6: Τώρα πάει.
3: Εδώ πάντως, μία λεπτομέρεια που μας λέει ο φίλος Νίκος για τον διαιτητή από τη Σενεγάλη, λέει ότι ο άνθρωπος όχι απλά έχει διαβατήριο, αλλά έχει και διπλωματικό διαβατήριο.
4: Ναι, ρε παιδί μου,
3: και απλώς δεν το
4: πόσο αναχρονιστικό όλο αυτό.
2: Δεν αναχρονιστικό, είναι μαύρος παιδάκι μου. Δεν μπορεί, είναι κατάμαυρος.
6: Τέλος.
2: Δεν γίνεται να ταξιδεύει στον κόσμο μέσα τόσο μαύρος.
6: Δηλαδή
2: τώρα πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα καταλαβαίνετε μόνοι.
6: Είναι γνωστά, ρε παιδιά τώρα.
2: Πολύ μαύρος, πολύ γκέι, πολύ τρανς αυτά δεν τα
6: ξέρει. Με τουρμπάνι να σε δουν, είσαι τρομοκρατή.
2: Παιδί μου, με μαντήλε αυτά. Καταρχά δεν μπορεί να φά που θα σηκώσει τη μαντήλα. Να βάλεις το κουτάλι από μέσα.
3: Έχεις στοχοποιηθεί και μπουτονιέρα.
0: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.

0: Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top@stromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
13: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
14: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Ψυχολογία.
1: Εξουθενωμένη σήμερα. Πήγε να πάρει τρεις ανθρώπους ταυτόχρονα τηλέφωνο. Δεν βγαίνανε τα, οι χρόνοι. Κάναμε κάτι 45 λεπτά, πάλι 50 λεπτά, μία ώρα. Λοιπόν, και, και λέει τώρα, τώρα τελείως εξουθενωμένη. Αποφώνηση.
0: Αποφώνηση.
1: Και τη λέω, νιώθω ότι σε κουράσαμε. Ίσως ήταν και το έντονο δεξιά, αναμαλιασμένη με τα, τα ακουστικά πάνω στα μαλλιά τη. Τώρα εντάξει, τα έφτιαξε. Λοιπόν, Βασιλική Βαρδάνη, λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου για τη ραδιοσκηνοθεσία. Κατερίνα Μπούκα, οι κυρίες μας πρώτες. Και αμέσως μετά ο Βασίλης Βλάχος και ο Θανάσης Πασάς. Ο Θανάσης Πασάς και ο Βασίλης Βλάχος.
0: Πάντα εδώ και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Δεν θα βγάλει την ουρίτσα του απ' έξω.
1: Δεν έχω και ουρίτσα, τώρα πονάει από χθες. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ. Έγιναν και εγγένεια. Καλά. Εγώ, παιδιά, έχω αρχίσει το τερατάκι που έχω μέσα μου που το έχω σε σίγαση. Προσπαθώ να το τυθασέψω όλο το χειμώνα και τα έχω καταφέρει. Πεινάω σαν τρελό συνέχεια.
2: Έχεις μια τίγρη μέσα σου.
1: Ναι, και τώρα. Είναι καλοκαίρι, δηλαδή, υποτίθεται ότι προετοιμαζόμουν για αυτό.
3: Καλά, ότι κόβει ο οργανισμός λόγω ζέστης.
2: Ναι. Να σας πω κάτι. Ποιο λόγω ζέστης, αφού είμαστε όλη την ώρα στο air condition. Δεν μπορώ εγώ να κάτσω κάτω από το air condition να φάω τα φαγητά μου.
1: Σας λέω δε. Έξαλλη πάλι. Ο θηλυκός της Μιτσέλης. Σας λέω δε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο σε δύο μήνες, γιατί Αύγουστο θα βγούμε σε διακοπές ή σε, θα κολλήσουμε τις αδειές μας για να απολυθούμε. Σε κάθε περίπτωση, προλαβαίνω σε δύο μήνες να τα ξαναπάρω τα αρκύλα. Γι' αυτό σας το λέω τώρα, έχω αγχωθεί. Λοιπόν, όμως δεν θα πτωηθώ και σήμερα που έχει ματσάρα θα πάρω Pizza Fan.
0: Αφού δεν βλέπεις μάτς.
1: Ναι, αλλά είναι υγιεινή η Pizza Fan και είναι και είναι γευστική. Και θέλω την ώρα που νομίζω πως βλέπω κάτι που με ενδιαφέρει να μασουλάω.
3: Ναι. Θα δει τη σειρά του.
1: Λοιπόν, το είδα. Άρα, Θανάση, όλο με. Μου φέρνει ωραία ενδιαφέροντα θέματα και σταματάω αυτό που θέλω να πω. Λοιπόν, Πίνσα Μαργαρίτα, ο φίλος μου Δημήτρης Σκαρμούτσος, είναι η νέα Πίνσα Μαργαρίτα Lime από την premium ethnic σειρά της Pizza Fan με την υπογραφή του Δημήτρη του Σκαρμούτσου, του αδερφού μου. Είναι η πρόταση που πρέπει να δοκιμάσεις, αδερφέ και αδερφή μου, και από τις 14 Απριλίου έρχεται το τέλειο match. Ήρθε δηλαδή. Με κάθε Πίνσα Μαργαρίτα Lime, Πίνσα είναι ειδικό ζυμάρι. Ωραίο. Δώρο, μία green lemon lime 330 ml για την απόλυτη lime εμπειρία. Δεν έχει σημασία αν την παραγγείλεις μόνη της ή σε προσφορά. Όπου Pizza Margarita Lime, δώρο green lemon lime από την Pizza Fan. Θέλω εδώ να κάνω και μια ανοίξη γιατί γουστάρω. Ότι άνοιξε, καταρχάς ότι έχει πάρα πολλές. Έχει βγει η vintage collection, παιδιά, του Σκαρμούτσου με τις Pizza Fan. Τίγκα λοιπόν στο υλικό, φρέσκα όλα. Να στάζουν. Απόλαυση. Θρυλική Βεζούβιος, all time classic Καναδιάνα και η vintage special. Τσεκάρετε, 9.50 μαζί με αναψυκτικό. Το λέω και για, την τιμή. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι άνοιξε ολοκαίνουργιο κατάστημα στην Αργυρούπολη, Λεωφόρος Κύπρου 87, Pizza Fan. Παρακαλώ, έχουμε το θέμα ημέρας που θα το συνεχίσουμε και αύριο, πρώτα ο Θεός, αν δεν έχουμε γίνει ενημερωτικοί, για το...
0: Για τη διαφορά ηλικίας στις σχέσεις και μάλιστα έχουμε εστιάσει αυτή τη στιγμή στο ότι παλιότερα κάπως ήταν τζιζ στο 50 που λέει και εδώ μια φίλη μου μας γυρίσετε λέει στο 50, ήταν λίγο τζιζ η γυναίκα να είναι μεγαλύτερη από τον άντρα. Σήμερα μάλλον το προτιμάνε και άντρες και γυναίκες σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι παλιότερα. Ναι, και οι φίλοι.
1: Συγγνώμη, τι λέει τώρα η φίλη μας ότι σας γυρίσαμε στο 50.
0: Τώρα θα τη βρω τη φίλη, θα τη διαβάσω
1: ακριβώς. Γιατί αρχίζει και μας βρίζεται. Μία η Μπούκα γιατί τα 5 χιλιάρικα που δεν έχει πληρώσει τα κοινόχρηστά τη. Ναι. Μία ο Θανάσης που βρήκε τα λεφτά να πάει στην Αμερική.
0: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω τι
0: Σούρχεται.
2: Ανησυχείτε για τα οικονομικά μας.
0: Η φίλη Στεφ λέει.
2: Δεν είμαι έξω.
1: Ξύνει ο Τσιμιτσέλης μέσα.
2: Αν ανησυχείτε, να σας δώσουμε iPad.
0: Είναι η φωνή αυτή της ανησυχίας. Η φίλη μας εδώ, η Στεφ, λοιπόν, λέει ότι γίνεται αυτό σήμερα γιατί οι γυναίκες, λέει, αποφάσισαν ότι αφού οι άντρες είναι και είναι ψιλοβλαμμένοι, τουλάχιστον να περάσουμε καλά. Με μικρότερους εννοεί.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τη Στεφ. Επίσης, θέλω να πω και το μήνυμα της Τζούλιας.
0: Αυτό που συμφωνείτε οι γυναίκες μεταξύ σας σε κάτι κακοποιητικά σχολεία για τους άντρες, τι είναι τώρα.
2: Δεν καταλαβαίνω.
1: Ποιος εγγυάται ότι με ένα πιτσιρικά θα περάσει καλύτερα.
3: Από λίγο... θέμα ενέργειας.
2: Ναι, ναι, okay.
3: Λέει το μυαλό είναι το ίδιο ηλίθιος όλες τις ηλικίες.
1: Αρπάχτρες.
2: Κάπως έτσι.
1: Εγώ γέρος ήμουν και νέος που ήμουν.
0: Ναι,
1: δηλαδή ο Θανάσης ήταν νέος, όταν έκανε νέος, όταν ήταν νέος.
0: Εσύ από μικρός δεν το χαράμιζες.
1: Ναι, κατάλαβα ότι ήταν. τα δοκίμασε όλα, ρε παιδί. Ήταν τολμηρός. Εγώ ήμουν πάντα στο κρεβάτι μου. Έβλεπα καμιά ταινία.
2: Ρε παιδί μου, είναι και λίγο πρακτικό. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
2: Θα διαβάσω το μήνυμα.
1: Θες κάτι να πεις
2: για
1: το πρακτικό μου.
2: Για το πρακτικό μου.
0: Μόνο για το πρακτικό μας δεν μας είχαν πει.
1: Να σου δείξω το πρακτικό μου θέλεις.
2: Λοιπόν,
1: γιατί
2: είναι
1: όχι, πε μου, γιατί έχει βλέπω αμφιβολίες.
3: Θε να δει τη διαφορά μεγάλο μικρό.
1: Ξέρει τι έκανε τώρα, επειδή είχε οριξία. Να μου πει κολώνεις.
0: Βγάντο, ρε!
1: Αυτό έκανε!
0: Βγάντο, ρε!
1: Κολώνει τώρα που έχω ορυξία.
2: Λοιπόν, καθίστε λίγο καλά.
1: Έλα, πες.
2: Η Τζούλια λέει: παλιά ήταν σύνηθες οι γυναίκες να είναι μεγαλύτερες από τους άντρες. Η γιαγιά μου μεγαλύτερη κατά 10 χρόνια. Η θεία μου 6 χρόνια. Η μαμά μου 4 χρόνια. Η άλλη γιαγιά 14 χρόνια.
1: Άρα ρε λαμόγια. Εσείς μου λέτε ότι αυτό ήταν σπάνιο. Βασίλισσες να κοιτάω.
2: Κάποια αίρεση ήταν αυτή. Θεωρούνταν μεστομένες για δουλειές στα χωράφια, στο σπίτι ή στις εξωτερικές δουλειές. Σου λέει πάρα αυτή που είναι.
1: Αυτό είναι, το, είναι η απόλυτη έκφραση της μητριαρχίας. Το αν πέρασε και το ηλικιακό. Για να κάνει το κουμάντο η γυναίκα, τριχά.
0: Σε εμάς αυτό δεν υπήρχε.
3: Ούτε
0: υπήρχε
3: και σε
0: εμάς, κάπως όπως το περιγράφει, είχαν σε εμάς θέμα, παιδιά, με τα κιλά της γυναίκας. Δηλαδή, στην εποχή, στην εποχή της γιαγιάς μας, ας πούμε, τι παιδιά θα γεννήσει αυτή η αδύνατη, πώς θα δουλέψει αυτή η αδύνατη, θα έρθει χειμώνας, θα έρθει πείνα.
2: Καλά, εννοείται.
0: Το είχαν αυτό. Αυτό το είχαν.
2: Οι νταρντάνες είναι η χαρά της γιαγιάς.
3: Και τα χέρι.
2: Μη ειρωνικά.
3: Η γιαγιά με έλεγε δε χέρι,
2: να ζυμώσει. Ναι.
1: Έλα, ρε φίλε.
3: Βγαλμένο
1: από την καθημερινότητα είναι αυτό.
3: Καλή δουλειά.
0: Και σοβαρά όμως λέγανε δεν θα γεννήσει αυτή. Πώς αυτή θα μεγαλώσει παιδιά, πού θα κρατάει παιδιά. Πώς. Είχαν θέμα σοβαρό.
3: Σου λέει αυτή, κοίτα λεκάνη, θα σου βγάλει 5 εξεργάτες.
1: Ρε Θανάση, τώρα να αφήσεις και εμάς δικά σου.
3: Όχι ρε, αυτά,
1: ωραία, δεν περνάγαμε τώρα.
3: Αυτά λέγανε ρε, στο χωριό μου, λέει χωράφια έχουμε, δεν θέλεις 5-6 να έχεις.
1: Τι λεκάνη βγάζει εργάτες, δε Θανάση.
3: Τι λεκάνη, γυναίκη.
1: Τι λεκάνη θα σου βγάλει 5-6 εργάτες.
3: Τι νομίζω ότι θα θέλαν τα παιδιά, ρε.
2: Παιδιά, έτσι είναι.
3: Έτσι ήταν.
2: Τώρα, μη ειρωνικά, δηλαδή και εμένα η γιαγιά μου και αυτή η συνωμοταξία, αυτό είναι το σκεπτικό τους.
1: Μάλιστα.
2: Ότι ναι, θέλει να έχεις.
3: Δεν τη θέλουν τη Ρία την Ελληνίδου.
0: Εδώ η φίλη η Ματίνα, ναι, έξω από εμάς η Τάμτα και αυτές οι αδύνατες.
1: Η Λιάννα Παπαγεωργίου τώρα δεν μπορεί.
3: Δεν θα μπορούσε. Δεν θα κάνεις καλέ, ούτε τα κολλάκια δεν θα πήγαινε.
1: Δεν θα μπορούσε να βαστίξει τη Λεβενού.
0: Στα μέρη μας η Λιάννα μου, δυστυχώς.
3: Και μετά κολλάει και το άλλο από τις γιαγιάδες αυτές. Αυτή είναι έξοδο. Δεν τη θέλεις.
1: Τι είναι έξοδο.
3: Είναι έξοδο σου λέει αυτή για το σπίτι. Δεν τη θες. Θα θέλει λούσα.
0: Αυτό ήρθε στα 90's.
3: Βόλτες, ναι. Και ποια 90's. Ρε, και από παλιά ήταν αυτή.
1: Τώρα πήρατε φορά. Τώρα που τελειώνει η εκπομπή. Έλα,
2: ένα μήνυμα ήθελε να διαβάσει ο Βασίλης.
0: Τίποτα. Εδώ η φίλη λέει είναι 37. Η σχέση της είναι 35. Είναι μαζί 7 χρόνια. Και έχουμε ακούσει κάποια μικροσχόλια κυρίως για πλάκα. Σιγά μου, τα 2 χρόνια ποιο θα σας πει τι.
2: Ναι, το σύμπλην 2 εγώ το θεωρώ συνομήλικο.
0: Βέβαια είναι. Η Χρυσάνθη ωστόσο στα 45, η προηγούμενη τη σχέση ήταν 10 χρόνια μικρότερο. Και η τωρινή τη σχέση 8 χρόνια. Έχω πέρασει, λέει, σε μικρότερους. Τι να κάνω, τα
3: καλά
0: καλύτερα.
3: Έκανες, καλά έκανες.
0: Μπράβο σου.
1: Όχι, ρε, εμείς τώρα μας βρήκες. Καταρχάς, εγώ και μόνο από ανάγκη δεν έχω πια. Τα έχω σπάσει και αυτά. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο πια.
3: Τώρα παρακαλώ.
1: Μετά και από την κολονοσκόπηση στη χθεσινή, πραγματικά δεν υπάρχει κανένα κριτήριο.
3: Όχι, προλάβω.
1: Ο καθένας από εμάς για διαφορετικούς λόγους δεν είναι. Τουλάχιστον τα κριτήρια που είχε τα έχουν γκρεμιστεί.
2: Αυτό λέγεται ότι διευρύνουμε ορίζοντες.
1: Οπότε με εμάς αφήστε μας. Ό,τι πείτε, εμείς το. Άμα το θέλετε εσείς και το θέλει και ο άλλος ή άλλοι, εμείς το δεχόμαστε.
2: Έχουμε πολλά μηνύματα πάντως. Ίσως πρέπει να συνεχιστεί και αύριο, γιατί φαίνεται ότι οι μάπες θέλουν να τα πούν.
1: Αύριο από τις 6 το πρωί, λοιπόν.
3: Δεν είπαμε για το ρινγκ στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης.
1: Τι ωραία.
3: Εδώ, κοίτα εδώ, βιντεάρα.
1: Ποιος?
3: Εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, παίξανε κανονικότατα μπουνίδια.
1: Έλα ρε.
3: Μέσα, ναι.
1: Για στείλ το, μάλλον το παίξουμε στο Μποτζόνο.
3: Αυτό πολύ
1: λοιπόν,
3: ωραίο.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση μου, να είσαι καλά. 9 και 3 ο Θανάσης έστειλε στην εκπομπή της Ντορέτας, δηλαδή. Το θέμα.
3: Θα το σχολιάσει, πιστεύεις.
1: Λοιπόν, μάπες, αυτοί είμαστε οι χειρότεροι. Ξεκινάμε την εκπομπή από το τέλος της. Τραγούδια παίξανε 2-3. Okay. Καλά πάει αυτό και με τις δισκογραφικές. Σε κάθε περίπτωση, και ένα μήνυμα και να μην γινόταν το ραδιόφωνο ενημερωτικό, εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να γίνει αυτή εδώ η εκπομπή. Ο Βασίλης χασμουριέται, η Κατερίνα.
2: Στα καλά μου είμαι.
0: Στα πολύ καλά.
1: Δεν το βλέπουμε. Στα καλά, είσαι σε ορυξία. Και ο Θανάσης, ο Πασάς.
3: Συνέρχεται σιγά-σιγά.
1: Συνέρχονται και τα δοντάκια του μια χαρά. Λοιπόν, μάπες, αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας δούμε, συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα και
0: Δημήτρη Σουγκαρέζο.
1: Βασίλη Κυβαρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοσία. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα εδώ αύριο 6 ώρα το πρωί με θέμα ημέρας διαφορά ηλικίας της γυναίκας από τον άντρα. 104,6.

0: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
1: Είναι Τετάρτη, 10 Ιουνίου και είμαστε 4 λεπτά μετά τις 9. Μητέρα και γιος βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγίου εχθές Τρίτη. Ο 26χρονος γιος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο και πολλαπλές μαχαιριές, ενώ η 54χρονη μητέρα έφερε αμυντικά τραύματα. Ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας εξετάζεται ως βασικός ύποπτος, ωστόσο αρνείται κάθε εμπλοκή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες. Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν το βράδυ της Τρίτης στη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά της μετανάστευσης, αφού ακροδεξιοί κάλεσαν σε κινητοποιήσεις ως αντίδραση σε επίθεση με μαχαίρι. Καθυστερήσεις αναμένονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη στο αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω προγραμματισμένων τεχνικών ελέγχων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στα συστήματα προσέγγισης ακριβίας. Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ με τους Πασπαρτού The Band Live και ελεύθερη είσοδο. Αστρολογικά, υπομονή και προσοχή στις μετακινήσεις χρειάζεται η σημερινή ημέρα.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται.
2: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά. Με νέες ιδέες που γίνονται πράξη. Έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον, μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
9: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
9: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
9: Τηλέφωνο 2410-619-824.
8: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
9: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
8: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
10: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
11: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
10: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
12: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
13: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
12: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
13: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
15: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
16: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr. Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
7: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
8: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: 98,8.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα έκο από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
7: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
9: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
10: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
11: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
12: Πες το δυνατά.
11: Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Περισσότερη μουσική.
14: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
13: Οι επιτυχίες του σήμερα.
14: Θέλεις ξανά να δεις. Κι έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
13: Τα δικά σου αγαπημένα.
14: Κι όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Στη δική σου αγκαλιά.
15: Ρυθμός
16: 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
17: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
18: και όχι μόνο?
17: Κάνε κλικ
18: και τα μαθαίνεις όλα.
17: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Πρέπει να παίξω.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός Λάρισας 988.
1: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

0: αριστούργημα.
1: Ρυθμός 988.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
5: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
6: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
7: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
6: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
7: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
6: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
7: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
8: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
9: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
8: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
10: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανή, Λάρισα.
1: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς, παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Περισσότερη μουσική. Η επιτυχία του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
6: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
7: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
7: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
7: Τηλέφωνο 2410-619-824.
6: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
6: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
8: Λίτρο Κάπης Ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
9: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
5: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia-espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
1: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
2: That's marriage, right?
3: Ορυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
4: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
5: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
6: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
10: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
11: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
12: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
11: και όχι μόνο.
12: Κάνε κλικ
11: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Όσο μου πει, τα έχει ξαναπεί.
3: Αλήθεια.
2: Να δουλεύει, πιέψε λεγαζί.
3: Αλήθεια.
2: Είπα πώς δεν θέλω να είμαστε μαζί.
3: Αλήθεια.
2: Ναι, βαρέθηκα τα

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου, Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική,

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
3: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
4: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
8: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
8: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ρυθμός 988.
11: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
5: Για σήμερα Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός Λάρισσας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας, Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή, Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας, αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
5: Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και 3η-5η έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: τι κάνει. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρέσ.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 988.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 9.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.
5: Αγάπη.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
1: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
1: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
3: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
6: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κορονόπουλε.
1: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη.
2: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
1: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
0: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Oh!

Οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
5: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίες inverter από 299 ευρώ.
4: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
5: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δεν σε αφορά.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
11: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: θα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ρυθμός 98.
1: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Πανίνη και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Έξτρα φημίρισμα.
5: Έξτρα ευεξία.
4: Έξτρα απόχρωση.
5: Τιμή.
4: Αυτή δεν είναι έξτρα.
5: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
4: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
5: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
8: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Καλά, ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
4: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
3: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων Κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
8: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
9: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
8: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
9: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
8: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
9: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θα σου ρίξω καλά.
3: Τζούλη, πάρ' τον.
4: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
3: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
3: Παμ.
4: Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Θαρρύφη.
3: Αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια της κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ, ο Σαμίρ και η μάνα.
7: Τι κάνετε.
3: Είναι τραγικές οι στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίτι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
3: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα Κάπα Νι 42-68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σε σάβηλο!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μπήκαμε λάθος! Λάβα τα φαρμάτα, ναι!
14: Φωνάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι, Αχινάι!
3: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όλοι token on binary, κάλεσμα, μουρλού, και γενικότερα τσιτωμένου ανθρώπου, ακροατή, ακροάτριας, Αθήνας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 10 Ιουνίου με τα νεύρα στα κάγκελα. 10 Ιουνίου με ζέστη και υγρασία. 10 Ιουνίου μη γνωρίζοντας που πάμε και που βαδίζομαι. Όχι, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη διότι το δροτάρι πάει σύννεφο. Αρχίσαν τα τιμόνια και καίνε, αρχίσαν τα καθίσματα και... Και να σου πω και κάτι μεταξύ μας, ρε φίλε, εδώ στο λέω από το πανηγύρι. Κανονικά, με ζέστη, πρέπει να γίνεται και λιποδιάλυση. Δηλαδή, όλα λιώνουν με τη ζέστη, το λίπος δεν μπορούσε να λιώσει. Λέω εγώ τώρα, μια, δηλαδή, αποχλαροπίνιον, όπως λένε και η νεολαία. Γιατί, ρε φίλε, μας το κάνεις αυτό το πράγμα. Σε καλύτερα δε νέα, με τσίμπησαν παιδιά κουνούπια, εκεί. Που είναι, πώς να σας πω, το δέσιμο του δακτύλου. Δηλαδή, στον αντίχειρα και στο δίκτυ, ξέρετε πού. Εκεί, στη μέση, στο δάχτυλο. Δηλαδή, βλέπεις εμένα, όπως είμαι, ψωμωμένο κορίτσι, και λέει το κουνούπι, ρε κερατά, εκεί θα πάμε να φάμε. Εκεί πρέπει να έχει λογικά πολύ ωραίο πράγμα. Κατάλαβες τώρα γιατί έχει παίξει τον νεύρο μου καστανιέτα. Όμως, δεν χάνουμε το κέφι μας. Ο Χαρούλης μας είναι λίγο πριν, ας πω, όχι δεν θα πω η σούλα, όχι σκόρδα. Είναι έτσι με μια μικρή αδιαθεσία, του έχει έρθει λίγο τεπέτακλας. Έτσι είναι οι πρώτες ζέστες. Να ξέρετε ότι η πρώτη ζέστη και το πρώτο κρύο τέτοια πράγματα έχει. Αρρωσταίνεις από το πουθενά και εντάξει το χειμώνα, ακόμα και αυτό ρε παιδιά. Εντάξει το χειμώνα. Το χειμώνα θα γρυπωθώ γιατί έχει κρύο. Αλλά η γρυπ το καλοκαίρι είναι σαν να λέμε το μικρό δαχτυλάκι που χτυπά στην άκρη στο κομωδίνο. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή με 30 τόσους βαθμούς και εσύ να είσαι γρυπωμένος. Όχι ρε. Του Πούτιν. Γι' αυτό σου λέω. Μείνε εδώ και θα ενώσουμε την τρέλα μας. Μείνε εδώ και θα την περάσουμε κοτσάνι. Είμαστε στον 104,6 My Radio. Είναι τη Ζαρίφη στο πανηγύρι. Είμαι η Κατερίνα Ζαρίφη. Είμαι καλά. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Γενικά είναι μια μέρα. Είναι μέρες που είναι σε κινουμένια μου. Που λέγει εκεί η Αναβίση. Τίποτα δεν λειτουργεί. Επαγγελματικά. Εντάξει, τα πες τα φλόρ, καλά. Δεν λειτουργεί τίποτα, δεν λειτουργεί τίποτα. Αν συμπάσχεις, αν αισθάνεσαι το ίδιο, αν αισθάνεσαι μόνη, που έλεγε και ο Βασίλης Καράς, μείνε εδώ. Ούτως ή άλλως έχουμε μία ώρα χωρίς καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έλα εδώ να κάνουμε παρέα, να πούμε τον πόνο μας, γιατί καταλαβαίνω ότι εκεί έξω υπάρχει αρκετή πονάκλα. Βλέπω στα μάτια σου όταν οδηγείς. Βλέπω στη στάση που περνάω με το αυτοκίνητο και με κοιτάς. Το βλέπω παντού. Στα καπηλιά, στα καφενεία. Ολονών το μάτι είναι όρτσα. Και η ερώτηση είναι μία. Διακοπές θα πάμε. Σαν διακοπές αυτό το 2 ώρο εδώ. Σαν διακοπές. Μην το κουνήσεις ρούπι.

0: Χθες ανοίξει το πανηγύρι τρελό, κυρίες και κύριοι μου, και δεν έχω ταυτιστεί περισσότερο με άνθρωπο. Δεν έχω ταυτιστεί. Η γυναίκα σου λέει προσποιούταν 10 χρόνια ότι δεν βλέπει τίποτα, μόνο και μόνο για να μην κάνει μικροκουβέντες και χαιρετάει στο δρόμο. Θα μου πεις, είσαι έτσι εσύ, ξινή μωρή Τζαρίφη. Άκουσε με, άκουσε με. Τίνω να γίνω. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν πάχυνα ή αδυνάτησα. Άλλος ένας άνθρωπος να μου πει αν γέρασα ή είμαι, φαίνομαι πιο νέα. Μα δεν κάνετε και καμιά άλλη κουβέντα, Παναγία. Δεν κάνετε και καμιά άλλη.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντς.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
10: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα,

104,6 με ρέντιο τη Ζαρύφη στο πανηγύρι τρελώνται. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, σήμερα 10 του μηνού, του μηνού του τονού, του Ιούνιου. Όλα βαίνουν καλώς, λέμε τώρα. Είναι μωρή 10 ή είναι 11 και εγώ λέω τόσο. Α, είναι 10, είναι 10, δεν τα έχω τύπου χαμένα. Ακούτε έτσι, παίζουμε τις μουσικάρες. Ξεκινάει

Το Μουντιάλ, καλέ. Ξεκινάει το Μουντιάλ. 48 ομάδες σου λέει θα είναι στο Μουντιάλ. Το λέω γιατί τα αγόρια μου εκεί έξω θα έχουν πάθει έτσι τη λαλάγκα τώρα. Κορίτσια μου, μείνετε μέχρι το τέλος. Σας έχω εγώ πρόταση για σήμερα. Να πάτε και αφήστε τους άμα κάθονται και συζητάνε για τα Μουντιάλια. Νομίζω ξεκινάει αύριο, 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος. Ακούστε τώρα τι έχει γίνει φέτος στο Μουντιάλ. Κουρασάο. Ομάδες τώρα καινούργιες, λέει. Πρωτοεμφανιζόμενες ομάδες στο Μουντιάλ 2026. Κουρασάο, Ιορδανία, Ουσμπεκιστάν και πράσινο ακροτήρι. Συστήνονται στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Δηλαδή τώρα, αυτό το Κουρασάο, ας πούμε, πώς πέρασε ρε παιδιά στο Μουντιάλ. Απίστευτο, εμείς δεν περάσαμε. Το Κουρασάο, λέει, είναι η μικρότερη χώρα που προκρίνεται ποτέ σε τελική φάση του Μουντιάλ με πληθυσμό 156.000 κατοίκους. 156.000 έχει όλο το Κουρασάο. Άκου τώρα. Ενώ πριν λέει είχε πάει Ισλανδία που ήταν μικρή. Είναι, λέει, έχουν τον έναν Ολλανδό προπονητή και τους έχει πάει, σου λέει, στα ταβάνια. Τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του, το Κουρασάο, με λευκή ισοπαλία απέναντι στην Τζαμάικα. Τζαμάικα δεν ξέρω για την μπάλα, το Κουρασάο δεν το ξέρα. Πάμε να γνωρίσουμε, κυρίες και κύριοι μου, τους παίκτες του Κουρασάο. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μη σου πω ότι στο φετινό Μουντιάλ θα στήριξω Κουρασάο. Ελόι Ρουμ. Ρουμ, εκεί έχουν ρούμια και τέτοια. Τρέβορ Ντόρμπους, Φένλο, Τίρικ Μπόντακ. Άιντε και να θες να τους πανηγυρίσεις, μπορεί. Πώς να τους πεις αυτούς εδώ. Αρμάντο Μπίσμπο. Ο Μπίσμπος. Ο Μπίσμπος πρέπει να είναι Έλληνας αυτός, κάτσε να δω κανέναν άλλο. Ανάτος, Μέση. Όχι ο Μέση, ο Λιονέλ Μέση. Ποιοι παίζουν στη Μέση. Ο Λεωνάρδο, ο Μπακούνα. Και ο Μπακούνας πρέπει να είναι Έλληνας, Πρέπει να έχει ρίζα, δεν μπορεί. Από πού είναι, από το Ιγκριντ. Άλλα ντάλα. Α, πες και ο αδερφός του, ο Ζουνίνιο Μπακούνα. Όλο τον Μπακουνέικο παίζει στο Κουρασάο. Ωραία. Ο Αρτζάνι Μάρθα. Μάρθα το λένε αυτόν. Θα μου πεις γιατί όχι. Ρε παιδιά, μισό λεπτό τώρα, γιατί εγώ θα τρελαθώ. Διαβάζω τώρα εδώ τους επιθετικούς και λέει διάφορα. Τα Heath Chong, Sheffield United, μάλλον προφανώς σε ποιες ομάδες παίζουν. Και παθαίνω τώρα το κοκομπλόκο, γιατί ο επιθετικός του Κουρασάο, ο Τζέρεμι Αντωνίσε, παίζει στην Κηφισά. Εδώ φυσά, γιατί είναι και φυσά. Ο Τζάρλ Μαργαρίτα. Δηλαδή υπάρχει παίκτης που έχει περάσει με το Κουρασάο και παίζει στην Κηφισά. Τα βλέπετε ότι ένας Έλληνας είναι παντού. Εγώ είμαι με τα αδέρφια Μπακούνα πάντως, τον Λεωνάρδο και τον Ζουνίνιο Μπακούνα. Γιατί όχι. Τι λέτε ρε παιδιά, τι λέτε ρε παιδιά. Α, και οι πράσινα ακροτήρια έχουν ενδιαφέρον, παιδιά. Έχουν πολύ ωραίους κι αυτοί. Αυτά είναι επίθετα. Ο Στοπίρα είναι αμυντικός, το λέει κιόλας. Στοπίρα. Καλό, συγγνώμη. Ξέφυγα λίγο με το Κουρασάο. Λοιπόν, άκουμε όμως, κοπέλα μου. Σήμερα θα του γκρινιάξεις, θα του πεις τα λόγια, γιατί σήμερα, Τετάρτη. Όχι, καλέ, τι λέω σήμερα, καλέ. Ναι, θα πας. Θα πας επάνω. Θα πας επάνω. Regency Casino Montparnasse. Γιατί να σου πω κάτι, πολλά παιχνίδια, πολλά τα κέρδη και μία απόσταση περίπου 25 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Με δροσιά φοβερή, δεν χρειάζεται να πας θάλασσα σήμερα, τεταρτιάτικο. Σήμερα θα πας επάνω στο Regency Casino Montparnasse. Ρυθμιστή ΣΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: κλείσει.
1: Η πρώτη ώρα ήρθε η ώρα να μαζευτεί. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό. Χάρης Χρονόπουλος, καπεταναίος απών, αλλά πάντα παρών. Είμαστε στον 104,6 My Radio. Είμαστε με κέφι. Είμαστε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Τουλάχιστον τηλεοπτικά πάρα πολύ κοντά. Με ρωτήσετε τι θα γίνει του χρόνου. Σκόνη και θρύψαλα θα γίνομαι μαζί σου. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Παντού παίζουμε, πρωταγωνιστούμε το τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Ή και όχι. Ή και στο μυαλό μας μόνο. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Τώρα που πιάσε ο Ντάλιακας και η Νταλάκα, τώρα που πιάσε η ζέστη, υδρώνεις περισσότερο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα πρέπει να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Όλη η ενέργειά σου είναι οι ηλεκτρολίτες. Όλη η ενέργειά σου εκεί κρύβεται. Και ερχόμαστε εδώ να σας μιλήσουμε για τους καλύτερους. Μιλάμε για τους Intermed Dextrolite Plus Hydrating Electrolyte, που είναι ηλεκτρολίτες καταπληκτικοί. Είναι συμπλήρωμα διατροφής με συνδυασμό ηλεκτρολιτών και δεκστρόζης που ενυδατώνει τον οργανισμό να πληρώνεται στους ηλεκτρολίτες που έχει χάσει. Είναι φανταστική σύνθεση εμπλουτισμένη με βιταμίνη B12 που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία των μεταβολικών διεργασιών που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργεια, στη φυσιολογική ψυχολογική λειτουργία και στη μείωση της κόπωσης. Άκου τώρα ο ηλεκτρολίτης τι πράγμα είναι. Καλά τώρα εμένα θα μου πεις, ο ηλεκτρολίτης είναι μαγικό πράγμα και δεν πρέπει να λείπει. Να σας πω ότι έχει καταπληκτικές γεύσεις. Υπάρχει το lemon, υπάρχει το orange, υπάρχουν και άλλα. Υπάρχει και το raspberry. Γενικότερα είναι οι καλύτεροι που κυκλοφορούν στην αγορά. Και γι' αυτό τους προτείνουμε πάντα. Θα το βάλετε στο νεράκι σας. Γιατί εκτός από το όλο καλό που κάνουν, δίνουν μια καταπληκτική γεύση με αποτέλεσμα να θες να πιεις και περισσότερο νερό. Λοιπόν, θα έχεις τον ηλεκτρολίτη σου μαζί, τον Dextrolite, κλαφ κατευθείαν και θα πιεις το νερό στο παγωμένο με ευχαρίστηση και με γεύση λεμόνι ή πορτοκάλι ή ράσμπερι ή ό,τι προτιμάτε εσείς. Φυσικά είναι από την Ιντερνετ και το βρίσκεται σε φαρμακεία και e-pharmacies. Λοιπόν, ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε για ακόμα μια ώρα εδώ στον 104,6 My Radio.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ο 104,6 My Radio σε προσκαλεί στο μεγαλύτερο πάρτι στην καρδιά του Πειραιά. My Radio Live Concert στο Πασαλιμάνι. Το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ. Έλα να γίνουμε μία παρέα και να απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live stage δίπλα στο κύμα με τους Πασπαρτού The Band. My Radio Live Concert το Σάββατο 13 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Εσύ θα λυπείς.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
7: Για σκέψου.
6: Mastercard Day.
7: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Ναι!
8: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
6: Happy Mastercard Day!
9: 2021. Το σημείο 0. Η αρχή.
10: Γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
13: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
10: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
14: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
15: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
16: Ρυθμός 988.
17: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας. Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Παρασκευή 12 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
19: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
20: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
10: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
11: Αλλά Κατερίνα Ζαρύφη!
12: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
15: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
0: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
21: Δεν μου αρέσει, φίλε Άντρε. Δεν μου αρέσει το καλοκαίρι. Και δεν είναι γιατί μέσα στο πλαίσιο όλων των θα έλεγα και ρατσιστικών σχολείων που έχω ακούσει κατά καιρούς, είναι επειδή πιο τσουποτοί άνθρωποι δεν σας αρέσει το καλοκαίρι γιατί ζεσταίνεστε. Γιατί δίνετε τι κάνετε, κρυώνετε πρώτον. Δηλαδή εσάς σας αρέσει το κρύο, κύριε, για ποιο λόγο? Δεν συμβαίνει κάποια αλλεργική αντίδραση αλλού, με πιάνεις? Όχι ρε παιδιά, είμαστε χειμωνάκηδες. Είμαστε χειμωνάκηδες, το φωνάζουμε, είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και επειδή όσο περνάει ο καιρός, ο χειμώνας γίνεται ακόμα πιο σπάνιος, εγώ φέτος, ρε παιδιά, ξέρετε γιατί το ευχαριστήθηκα? Γιατί με έφερε η μοίρα σαν να κυνήγησα το χειμώνα. Δηλαδή, όταν εσείς είχατε εδώ την ταλάκα, εγώ στη Eurovision είχα χιονόνερο. Με καταλαβαίνεις τη χαρά έχω πάρει? Και ας ήμουν με ένα σακάκι και ένα τισέρ, δεν με νοιάζε. Δεν με νοιάζε που κρύωνα. Δεν με νοιάζε που έτρεχα στα εμπορικά κέντρα να πω που φάμε που πουλένια. Με νοιάζε ότι ζούσα ξανά χειμώνα. Χειμώνα. The word χειμώνα come from the word κιμόνο που λέγε κι άλλο στο My Big Fat Greek Wedding. Δηλαδή πραγματικά ρε παιδιά, σ' αρέσει το καλοκαίρι? Γιατί είσαι γόνος? Όχι γόνος καλαμάρι, είσαι γόνος οικογενείας. Δηλαδή κάνεις 3 μήνες διακοπές. Γιατί άμα κάνεις 3 μήνες διακοπές, και μένα μ' αρέσει το καλοκαίρι. Άμα είμαι δίπλα πλάτσα πλάτσα πλούτσα, με έχεις κάνει λούτσα, ναι. Αλλά τώρα γιατί? Για να πηγαίνω στη δουλειά και να έχει 40 βαθμούς. Γιατί? Ποιος ο λόγος? Βέβαια, έτσι για να χαρείτε λιγάκι. Καλά, δεν είναι ότι θα πιάσει και κρύο, αλλά άκουσα τον κύριο Καλιάνο που είπε ότι λίγο θα δροσίσει. Ας πούμε σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ναι, έχει... Α, πολύ ωραία, Παρασκευή και Σάββατο που έχω το θέατρο Άλσος, βλέπω έχει βροχές. Πάρα πολύ ωραία. Ας πούμε την επόμενη εβδομάδα, αν εξαιρείς την Τετάρτη, που θα έχει έτσι μεγάλο κακό, εννοώ ότι θα φτάσει 32, λέει εδώ, άμα λέει 32 θα φτάσει μέχρι 34, θα έχει πιο δροσούλα. Και το Σαββατοκύριακο, φυσικά Παρασκευή Σάββατο που θα μπορούσαμε να πάμε για μπάνιο, θα βρέξει. Φυσικά, μικρέ μου ήλωτα. Φυσικά, γλυκούλη μου. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην μου γυρίσει εντελώς το μάτι, έλα, χαρά έχουμε, χαρά έχουμε. Είναι Τετάρτη. Να πω ότι Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο σας περιμένουμε στο θέατρο Άλσος του Αγοριού απέναντι. Μόλις ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και γενικότερα έτσι έχουμε πολύ χαρά. Να πω ότι έρχονται προσκλήσεις και να ευχαριστήσω ήδη για την πολύ πολύ πολύ ζεστή αγκαλιά που μας κάνατε ξεκινώντας. Θα περάσετε ωραία. Όχι, αλήθεια το λέω, όχι επειδή είμαι στην παράσταση. Θα περάσετε πολύ ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Και ενώ εμείς καμωνόμαστε, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, και επειδή όπως σας είπα ξεκινάνε τα μουντιάλια και τα λοιπά, η πίτσα θα πάει σύννεφο όπως καταλαβαίνετε. Διπλής. Μονής. Σου λέει το τελευταίο, ας πούμε, που την έχει βαρέσει το κεφάλι, γιατί έτσι χαίρεται ο κόσμος, δεν ξέρω, έτσι διασκεδά, δεν μπορώ να ξέρω και εγώ τι τρέλα τους δέρνει. Ζεστή ή κρύα πίτσα? Το πιο παράξενο σοβαρό debate του ίντερνετ συνεχίζεται. Τους έχει πιάσει τώρα μία λύση λοιπόν να πούν και να κάνουν debate σε σχέση με το πώς είναι πιο ωραία η πίτσα, ζεστή ή κρύα. Υπάρχουν λίγο δύο τύποι ανθρώπων, εντάξει το ξέρουμε αυτό, εκείνοι που ξαναζητάνε την πίτσα και εκείνοι που τη θεωρούν καλύτερη κατευθείαν από το ψυγείο. Εγώ, σαν Κατερίνα Ζαρίφη, εγώ ο Κλάβδιος, είμαι με την κρύα πίτσα. Δηλαδή, τώρα εδώ που τα λέμε, υπάρχει καλύτερο πρωινό από την πίτσα από βραδείς? Δεν σου λέω να την έχεις βάλει στο ψυγείο. Βέβαια, τώρα είναι και λίγο επικίνδυνο που είναι οι καιρικές συνθήκες ζεστές, δηλαδή μην μας πιάσει και ντουντούκι. Αλλά να την αφήσεις σε θερμοκρασία δωματίου για λίγο και μετά να την κάνεις να ταράτσα. Γιατί είναι το βασικό debate η ζεστή ή κρύα πίτσα. Βέβαια σου λέει στο debate έχουν μπει και άλλα. Δηλαδή ανάμεσα στα μεγάλα debate είναι και αν ο ανανάς ανήκει στη πίτσα. Για μένα ανήκει, αλλά κάποιοι μου λένε μωρί πας καθόλου καλά. Πάντως σου λέει ότι αυτή η συζήτηση την κάνουμε όλοι για το χαβαλίκο. Ζεστή ή κρύα, ζεστή ή κρύα. Μέχρι λέει κάποιος να το θέσει σχεδόν ιδεολογικά. Αϊ, παράτα με χρυσέ μου άνθρωπε τώρα, ιδεολογικά είναι ζεστή ή κρύα πίτσα. Απ' τη μία πλευρά λοιπόν βρίσκονται αυτοί που λένε ότι η πίτσα πρέπει να τρώγεται μόνο ζεστή, με λιωμένο τυρί, ατμό που βγαίνει από τη ζύμη κλπ. Απ' την άλλη, η πραγματική μορφή, λένε, της πίτσας κάποιοι είναι το επόμενο πρωί κρύα, λίγο πιο συμπαγής και χωρίς καμία ανάγκη από φούρνο ή air fryer. Κοιτάξτε, και οι δύο πλευρές έχουν επιχειρήματα. Δεν μπορώ να πω, και είναι και σοβαρό θέμα. Θα μου πεις τι debate να είναι πιο σοβαρό, τι τα πολιτικά? Ρε, δεν με χαιρετάς, λέω εγώ. Εγώ θα είμαι, κυρίες και κύριοι μου, με το debate της πίτσας. Άκου τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνεις μια πίτσα που έχει πάρα πολύ τυρί, όταν είναι ζεστή και λιώνει, και τυρί που λιώνει τελείως, που λέει και μια φίλη μου σερβιτόρα. Όμως πραγματικά, παιδιά, όταν την πίτσα την τρως κρύα, έχει μελώσει, έχουν μπλέξει όλα τα υλικά μαζί. Και επίσης, συνήθως όταν έχεις παραγγείλει βράδυ πίτσα, πάει να πει ότι έχει πει και 2-3 κοκτέιλάκια, που σημαίνει ότι το πρωί ξέρεις πως σηκώνεσαι με αυτό τις μαχαιριές στο στομάχι από την πείνα, γιατί όσο πιο πολύ τρως, τόσο πιο πολύ πεινάς το πρωί, να το ξέρεις αυτό. Έχεις πάει το βράδυ, δηλαδή έχεις φάει λίγο από τη ζεστή, την έχεις κάνει ταράτσα και μετά το πρωί σηκώνεσαι να πάρεις πρωινό την ίδια πίτσα. Άκουσε με, αυτό που εγώ θεωρώ ότι δεν επιδέχεται debate είναι το σουβλάκι. Το σουβλάκι κρύο δεν μπορώ να το φας, γιατί αν βάζεις και πατάτα ειδικά μέσα γίνεται στουπέτσι. Την πίτσα κρύα, την πίτσα φά την κρύα. Φάει την πίτσα κρύα και θα με θυμηθείς. Μην είσαι χαζός. Και τώρα που είπα για πίτσες και γενικότερα για μια κατάσταση έτσι, που έχεις πάει κάπου, έχεις περάσει καλά, απ' την άλλη δεν θα φας πίτσα. Γιατί αν είσαι στο Regency Casino Montparnasse, θα κλείσει το εστιατόριο 15.50, 45 ευρώ set menu το άτομο. Θέλω να σου πω δε ότι δεν είναι απλά ότι θα βρίσκεσαι στο εστιατόριο 15.50, θα βρίσκεσαι και την Τετάρτη θα είναι και ο Πέτρος Σύμβριος. Αυτά είναι τα διαφορετικά. Τώρα μιλάμε για μια ελάχιστη απόσταση, το Regency Casino Montparnasse, το οποίο κάνει συνέχεια τέτοια πράγματα, και σου προτείνω ανεπιφύλακτα το εστιατόριο 1550 με τα πεντανόστιμα τα φαγητά. Είσαι εδώ στο καζίνο άνω των 21 ετών, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα.

Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελό. Λίγο πριν το μαζέψουμε, κυρίες και κύριοι μου, σήμερα Τετάρτη 10 του μήνα. Είμαστε εδώ, χαμογελαστοί και ευπροσίγοροι, στον 104,6 My Radio. Ναι, σου καταδέσα μου να τη λέμε τη συγκλονότητα. Είδες πως το τι έπαθα τώρα, δεν ξέρω τι βγήκε από μέσα μου, Χούλκ. Και επειδή σήμερα λείπει το παρεάκι μου, Χάρης, να, σήμερα που θέλω να του πω τα νέα, που τα διαβάζω εδώ πέρα και έχω χαρμόσυνες ειδήσεις, ή και όχι, δεν είναι εδώ πέρα τώρα. Θα έρθει αύριο να το τα πω. Λοιπόν, άκουμε λιγάκι. Μεγάλη αντάρα έχει, και έρευνα θα έλεγα, έχει προκαλέσει η κουτσουλιά στο αυτοκίνητο. Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο. Αυτό είναι θέμα. Γιατί βλέπεις ότι μερικά αυτοκίνητα, ρε παιδάκι μου, σαν να τα βάζουν σημάδι, σαν να λένε, ας πούμε, μια μέρα ξυπνάνε τα περιστέρια, δεν θέλω τις κουτσομπόλες ούτε στο μπαλκόνι και αυτά, και το κάνω όλη την ώρα, δεν τα θέλω καθόλου τα μπρομόπουλα αυτά, όχι να τα κάνω κακό, απλά δεν θέλω να είναι κοντά. Κουτσουλιές στο αυτοκίνητο, παιδιά. Ποια οχήματα μπαίνουν πιο συχνά στο στόχαστρο? Αυτά είναι, κύριε Βαγγελάτο μου, να κάνουμε. Να βάλεις και ένα τεράστιο περιστέρι για γράφη, την άρθρα εκεί πέρα να πω τον πόνο μου. Γιατί εγώ, κυρίες και κύριοι μου, είμαι από αυτά τα αυτοκίνητα που ορίζονται ως αποχωρητήριο. Δηλαδή, περνάνε τα πουλιά και λένε, α, αυτό θα καταχρεώσουμε. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί τους προκαλεί. Μου λένε γούρι. Πώς είναι γούρι? Γούρι είναι αυτό ή αγγούρι? Το χρώμα λοιπόν, η λάμψη και οι συνήθειες στάθμευσης παίζουν ρόλο στο αεροπορικό βομβαρδισμό. Άκου δω, ρε φίλε, τώρα. Τώρα η στάθμευση, φίλε, στην Αθήνα είναι όπου βρίσκουμε τώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν να... Σου λέει ότι το φαινόμενο είναι τόσο κοινό και τόσο πονάει όλο τον κόσμο που έχει αποκτήσει μυθικές διαστάσεις. Και θα συμφωνήσω, όλοι το συζητάμε. Μία έρευνα λέει που έκανε το Allen's Factory Outlet επιχείρησε να βάλει σε τάξη και αυτό το καθημερινό μυστήριο. Χίλιους οδηγούς λέει, και τις συνήθειές τους. Και γιατί πάνε και τους κάνουν τα περιστέρια πάνω. Ανέλησαν. Άκου τώρα κι εσύ, έρευνα που βρήκες να κάνεις, ρε φίλε, γιατί του άλλου πάνε και του κάνουν ντουντούκι τα περιστέρια το αυτοκίνητο. Κάποια αυτοκίνητα τραβούν περισσότερο την προσοχή των φτωρετών επισκεπτών. Και δυστυχώς για τους ιδιοκτήτες τους αυτά δεν είναι καθόλου τυχαία. Ο βασικός ένοχος λέει για να έρθει το περιστέρι και να νομίζει ότι είσαι το αποχωρητήριό του, το αυτοκίνητό σου δηλαδή είναι το αποχωρητήριό του, είναι το χρώμα. Στην κορυφή της λίστας, στα πιο δημοφιλή, λέει, για που πάνε τα πουλιά και πάνε και κάνουν όλη τη δουλειά, είναι τα καφέ αυτοκίνητα. Θα μου πεις το καφέ, να το καταλάβω. Διότι το καφέ είναι το ίδιο χρώμα. Σου λέει εδώ είμαι. Άρα έχουν έρθει και οι προηγούμενοι. Ακολουθούν τα κόκκινα και τα μαύρα. Και έρχομαι τώρα εγώ να κλείσω τα στόματα εδώ πέρα στην έρευνα. Οι πιο ανοιχτές, λέει, αποχρώσεις, όπως το λευκό και το ασημί, φαίνεται να περνούν πιο απαρατήρητες. Μου κάνεις πλακά. Εγώ με το Χάρη έχουμε παρόμοιο χρώμα αυτοκινήτου. Αυτό το πρασινίζουν. Και γίνεται χαμός. Εκτός επειδή η κουτσουλιά πλησιάζει προς τα εκεί, αν νομίζει το

0: Που λέει ότι εδώ πέρα έχουν πάει κι άλλοι. Εδώ είναι που έρχονται όλοι οι φίλοι μας. Εδώ να πάμε. Σου λέει ότι σε αντίθεση με τον άνθρωπο, τα πτηνά έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται το υπεριόδες φως. Γεγονός, λέει, που τους δίνει ένα πολύ πιο πλούσιο φάσμα χρωμάτων. Άκου τώρα εσύ. Με απλά λόγια, το αυτοκίνητό σας μπορεί να είναι πιο εντυπωσιακό από όσο νομίζετε, τουλάχιστον για ένα περιστέρι, ανάλογα με το χρώμα που έχετε. Δεν τι να πάμε, πάρουμε όλοι λευκά αυτοκίνητα. Τι ήταν, τραλοκομείο, θα το κάνουμε και έξω. Δεν είναι όμως, λέει, μόνο το χρώμα που παίζει ρόλο. Το περιστέρι σου λέει, αν δει γυαλιστερή επιφάνεια ενός αυτοκινήτου, γι' αυτό πάει όταν το έχει μόλις πλύνει και λέει, τι γίνεται εδώ, το πλυνές, πάρτινε. Μόλις λέει γυαλιστερή επιφάνεια, του δρά σαν καθρέφτης. Ειδικά, λέει, κατά την περίοδο του ζευγαρώματος. Ουσιαστικά δεν έρχεται να σε αφοδεύσει, έρχεται να σε... μαμίσει το περιστέρι. Βλέπει την αντανάκλασή του και μπορεί να θεωρήσει, λέει, ότι έχει αντίπαλο. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του και νομίζει ότι άκου μωρή εδώ πέρα, εγώ θα τρελαθώ σήμερα. Και επειδή βλέπει την αντανάκλασή του στο καθαρό σου αυτοκίνητο το γυαλιστερό και νομίζει ότι είναι αντίπαλος, έρχεται και κάνει παιδιά του. Άκου τώρα εδώ. Άκου τώρα εδώ πέρα τώρα. Σου και επίσης, αγαπημένοι μου, μειώστε τις πιθανότητες να γίνεται η τουαλέτα του περιστεριού κάτω από δέντρα, λέει, και καλό διαλεκτροδότησης μην το βάζετε το αυτοκίνητο. Και επίσης ότι φθήρουν το χρώμα του αυτοκίνητου. Αυτό το ξέραμε. Δηλαδή και το χρώμα εμένα είναι λάθος και το σημείο που παρκάρω. Δηλαδή δεν γλιτώνω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκρατς!
9: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
10: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
12: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
9: Παναγιά κανάλα! Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
13: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
14: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
15: Ρυθμός 988.
16: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
17: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
7: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
17: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site top@stromatadiko.gr.
18: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
19: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
20: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
19: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
20: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
19: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
20: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
21: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
22: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
21: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
22: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
23: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
24: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Άλλα Κατερίνα Ζαρύφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
14: εξπρέσ. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
10: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Είναι η ώρα να πούμε το πικρό goodbye για σήμερα. Εδώ είμαστε στον 104,6 Μαρίντο τη Ζαρύφη στο πανηγύρι Τρελόουντ με Χάρη Χρονόπουλο Καπετανέο, που σήμερα πήρε έτσι το ρεπό του, γιατί ήταν λίγο έτσι κουρασμενάκος. Αλλά όπως είδατε, καλή παρέα κάνουμε και σήμερα του τρελού. Βέβαια και του τρελού. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, είμαστε εδώ με την αγαπημένη μας Intermed και φυσικά σας έλεγα πριν και με ρωτήσατε για τους ηλεκτρολίτες, τους Dextrolite Plus λοιπόν, τους καταπληκτικούς ηλεκτρολίτες από την Intermed. Υπάρχουν δύο γεύσεις, όχι δύο, εγώ έχω δοκιμάσει το lemon και το πορτοκάλι και το orange. Το βασικότερο με τους ηλεκτρολίτες είναι ότι αναπληρώνουν όλη τη χαμένη σας ενέργεια και φυσικά τον υδρότα που έχετε χάσει από το, μαζί με τον υδρότα μας χάνουμε και τους ηλεκτρολίτες μας, που σημαίνει ότι αναπληρώνουν όλη την ενέργειά μας με φυσικό τρόπο. Έχουν και βιταμίνη B12 για να μπορούμε να βγάλουμε πέρα τη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί τώρα με τη ζέστη όλα γίνονται επί δύο, όλα γίνονται πιο κουραστικά. Σε άλλα νέα, εμείς αύριο θα είμαστε εδώ 6 με 8, όπως τα ξέρετε τα πραγματάκια, κέφι, χορός, ξεφάντωμα, 5 μέρες στην πόλη σας, στη Ζαρύφη, στο πανηγύρι, φελάκια.

0: απέναντί μου.
1: 104,6 My Radio.
2: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: πάρα επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, η διαχρονική μύθη του Εσώπου. Το λιοντάρι και το ποντίκι. Η Αλεπού και ο Κόρακας. Αναζητήστε έναν συλλεκτικό τόμο με υπέροχη εικονογράφηση, ηχογραφημένη αφήγηση και δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά. Μόνο στα νέα Σαββατοκύριακο.
14: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών ΑΛΚΙ.

Τι κάνετε, πώς είσαστε, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6, όπου έχουμε Throwback Summer. Ακούμε όλα τα δικά σου throwback αγαπημένα όλο το καλοκαίρι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, είναι Τετάρτη 10 Ιουνίου και έχουν πιάσει νομίζω πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι ζέστες. Και κάπου εκεί στο μεσημέρι, εγώ προσπαθούσα να ανέβω κάτι σκαλοπάτια και πραγματικά προσπαθούσα πάρα πολύ, γιατί ένιωθα αδύναμη με αυτόν τον ήλιο. Ελπίζω κάπως να σπάει μέσα στις ημέρες, μέσα στις καθημερινές κυρίως, να μας ρίχνει έτσι και μια βροχούλα, γιατί μόνο καλό μπορεί να μας κάνει. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10 παρέα. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί αμέσως τώρα έρχεται Κατερίνα Ιώλιου και Λογαριασμός. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλια, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ρυθμός 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: 988. Πολλές οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Ρυθμός 988.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός 988.

0: 9.88. Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 9.88.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Η Θεσσαλία προχωρά μπροστά με νέες ιδέες που γίνονται πράξη, έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ευκαιρίες για ανθρώπους και επιχειρήσεις. Από τις υποδομές και το περιβάλλον μέχρι την καινοτομία και την ανάπτυξη, το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 επενδύει στον τόπο μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους. Μάθε περισσότερα στο thessalia.espa.gr. ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως στις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988. Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο? Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
1: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
7: Αγάπη.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.gr.
1: Για να έχεις παντού το ρυθμό μαζί σου.
2: Δεν θέλεις να ξέρεις

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
3: και όχι μόνο?
4: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα.
3: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 98.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.
1: Ρυθμός
2: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.

οι επιτυχίες του σήμερα. Δικά σου αγαπημένα.

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά πίνα παραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε ξέρω.

0: ποτέ ρε μα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
4: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
3: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Στο σήμερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο σύγχωρο.